30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, πίσω Κλίγορο.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Energy.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το Χαμός AM.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, is the Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: tune in to WXYB 1520 AM Radio, our international radio station. WXYB 1520 AM.
1: Ότι δεν μπορεί να κατοικηθεί αν προηγουμένως δεν επισκευαστεί.
2: Πώς βλέπετε, έχει καεί η σκεπή επάνω, έχουν καεί από πίσω, έχει αρπάξει λίγο το πατζούρι, η πόρτα από πάνω. Όλα αυτά που βλέπετε πεσμένα, χώρια στον κήπο κτλ., ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, έχει αρκετές ζημιές. Κατηγορία.
3: There is a lot of rubble on the roof. That's what they told me from the people from ministry came this morning to write down the damages, which was very good and very very fast. Thanks for that. But we'll see. They told me after I cleared the roof, everything from the roof, from that up there, then I can be inside.
1: Οι διαδικασίες αποζημιώσεων κινούνται από την περιφέρεια, όπου άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για τις επιχειρήσεις, όσο και από το Δήμο.
4: Προσπαθούμε λίγο να συντονιστούμε, γιατί αυτή τη στιγμή δίνουμε μάχη με τα χαρτιά. Η μάχη στο πεδίο τελείωσε, τώρα είναι η μάχη των χαρτιών.
1: Την πληγήσα περιοχή στη Σίβρη αναμένεται να επισκεφθεί την Τετάρτη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
5: Να επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς της καθημερινότητας παλεύει η Ανατολική Μάνη μετά το καλοκαιρινό μπουρίνι που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές. Κάτοικοι καθαρίζουν τα σπίτια τους από τις λάσπες ενώ το βάρος πέφτει στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου που σε πολλά σημεία έχει κοπεί στα δύο ή έχει γεμίσει από μπάζα, βράχια, ακόμη και αυτοκίνητα τα οποία παρέσυραν οι ορμητικοί χήμαροι.

0: Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας έχουν αποδηθεί σε αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές.
1: Μεγάλο φόβο και τρόμο. Το ποτάμι μέχρι το παράθυρο, τα σπίτια μας μέσα πλημμυρίσαν 10 σπίτια.
0: Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας έχουν αποδηθεί σε αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές.
1: Μεγάλο φόβο και τρόμο.

0: Και με το κλειδί την έσπασαν τα ορμητικά νερά τα οποία κατέρχονται από το δρόμο. Έχουν αναποδογυρίσει κρεβάτια, παπλώματα, ψυγεία έχουν σπάσει.
1: Τα κλιμάκια ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στις υποδομές.
2: Ο δρόμος στο Νιμφή που συνδέει με την παραλία του Αλίπα είναι καταστραμμένος. Οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες μπορούν να περάσουν μόνο πεζή με τα αυτοκίνητά τους να παραμένουν εγκλωβισμένα.
3: Πολύ βροχή, πολύ βροχή. Φαινόμενα που δεν γίνονται ποτέ.
4: Το οδικό δίκτυο προς το Καραβοστάς έχει πλέον αποκατασταθεί. Ταυτόχρονα γίνεται και αποκατάσταση των ζημιών σε έργα ηλεκτροδότησης αλλά και υδροδότησης.
1: Μάχη να επανέλθει η κατάσταση στην κανονικότητα δίνουν και οι επιχειρηματίες.
5: Αποδεικνύεται ακόμα μια φορά ότι είναι μια συλλογική εργασία και των υπηρεσιών αλλά και των ιδιωτών. Αποκαταστάθηκαν όλα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Τουρίστες που έβλεπαν τις εικόνες από το σφοδρό Μπουρίνι στους τηλεοπτικούς τους δέκτες και είχαν προγραμματίσει να πάνε για διακοπές στην περιοχή, έφταναν επιφυλακτικοί για το τι θα αντικρίσουν.
6: Οι εικόνες ήταν άγριες αυτές που βλέπαμε, πολύ, που όπως πέρασαν εδώ οι κάτοικοι. Αλλά σήμερα, φτάνοντας εδώ πέρα, ξαφνικά δηλαδή, βλέπω μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία σχέση η εικόνα αυτή με αυτά που συνέβησαν.
4: Βρισκόμαστε στο νέο ήτειλο της Ανατολικής Μάνης. Τίποτα δεν θυμίζει τη σφοδρή κακοκαιρία που πέρασε λίγες ώρες πριν. Λουόμενοι βρίσκονται στην παραλία και απολαμβάνουν το καλοκαιρινό τους μπανάκι.
1: Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας έχουν ήδη απομακρύνει φερτά υλικά από παραλίες και οικισμούς, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχει αποκατασταθεί και η πρόσβαση στους δρόμους.
7: Για έλλειμμα στη διαχείριση των πυρκαγιών κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση, που αντιτείνει ότι η κινητοποίηση του κράτους ήταν ταχύτατη και δίνει έμφαση στην ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό του μηχανισμού πυρόσβεσης.
8: Επίθεση στην κυβέρνηση για ανεπαρκή διαχείριση των πυρκαγιών και για επικοινωνιακούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση, με τα κυβερνητικά στελέχη να κάνουν λόγο για άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και να εστιάζουν στο σχεδιασμό της πολιτείας για την αποκατάσταση των πληγέντων.
9: Διπλασιάστηκαν τα μέσα, διπλασιάστηκε το έμψυχο υλικό. Για πρώτη φορά υπάρχει αυτό το πρόγραμμα πρόληψης αντινέρω. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν καθαριστεί από το 2022 ως και φέτος 88.500 στρέμματα. Έχουμε φτιάξει μια βάση πολύ σημαντική. Έχουμε εξυγχρονίσει και σε μέσα, όταν μόνο από τα Καναντέρ εμείς θα πάρουμε 7 από τα 20.
8: Το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως η τραγωδία στη Σαλαμίνα με την απώλεια δύο ανθρώπων γεννά σοβαρά ερωτήματα και η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις.
10: Η πολιτεία οφείλει να διερευνήσει όχι μόνο από πού ξεκίνησε η φωτιά, αλλά και αν είχαν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, καθαρισμού, διαχείρισης καύσιμης ύλης, ελέγχου ανεξέλεγκτων αποθέσεων απορριμμάτων, ετοιμότητας, έγκυρης ειδοποίησης, εκένωσης και επιχειρησιακής.
8: Σε υψηλούς τόνους η κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Οι κυβερνητικές δικαιολογίες καταραίουν μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα. Για άλλη μια χρονιά μετράμε ανθρώπινες ζωές χαμένες, ανάμεσά τους και πυροσβέστες, στις περιουσίες των κατοίκων και χιλιάδες στρέμματα δάσους καμένα.
12: Απαιτείται διαφορετική προσέγγιση, ολιστικός σχεδιασμός, νέες προβλέψεις. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε με εξαγγελίες πολιτικής αυταρέσκειας πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο και με τραγωδίες που δεν θα μπορούμε να εμποδίσουμε.
13: Ανήκανε για άλλη μια φορά η κυβέρνηση να προστατεύσει τις ζωές και τις περιουσίες των Ελλήνων.
14: Η ώρα του απολογισμού και της απόδοσης των ευθυνών για την καταστροφή, για αυτά που έγιναν και για όσα δεν έγιναν, θα έρθει.
12: Είναι ώρα να τελειώνουμε με τους νέρονες της σύγχρονης ιστορίας που ούτε μπορούν ούτε θέλουν να προσφέρουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής που αξίζει η κοινωνία.
8: Οι καταγραφές των ζημιών ξεκινούν άμεσα για αποζημιώσεις στους πληγέντες.
7: Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο. Διπλός ελληνικός θρίαμβος στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και κολύμβησης. Το δεύτερο σερί χρυσό μετάλλιο μετά από εκείνο του 2024 κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου, που αναδεικνύεται πλέον σε εμβληματική μορφή της ευρωπαϊκής κολύμβησης και στα 30 του χρόνια μπορεί να ονειρεύεται Ολυμπιακό μετάλλιο στο Λος Άντζελες.
15: Πρώτος ο Χρήστου θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη χεριά. Ο Απόστολος Χρήστου ανεβαίνει για έκτη φορά στο βάθρο, στα 100 ύπτιο.

0: Ο Απόστολος Χρήστου κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη φορά τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο, επικρατώντας τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι.
1: Όταν ακούω τον εθνικό ύμνο είναι μια μοναδική στιγμή, γιατί νιώθω μοναδικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φαίνονται τέτοια αποτελέσματα.
0: Ο Απόστολος Χρήστου πήγε λίγο συντηρητικά στο πρώτο 50, γυρνώντας τέταρτο σε 25-48. Έκανε όμως πολύ καλή στροφή και γρήγορα ανέβηκε δεύτερος.
2: Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει με τον Τσεκό να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος.
0: Ο Έλληνας κολυμβητής τα έδωσε όλα και με ένα εντυπωσιακό ντεμαρά στα τελευταία μέτρα άγγιξε πρώτος τον τοίχο σε 52-27, επικρατώντας του μεγάλου του αντίπαλου Τόμας Τσεκόν για μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου.
2: Πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη χεριά.
0: Στις κερκίδες οι δικοί του άνθρωποι ξεσπούν σε πανηγυρισμούς, με τη μητέρα του να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα χαράς. Προς τιμήν του Έλληνα πρωταθλητή παίζει σιρτάκι. Με τη νέα του επιτυχία, ο Χρήστου φτάνει τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά.

0: εισάγεται από την δίωδο του Ιράν και η έξοδος από εκείνη του Ομάν. Ο Ιράν από την πλευρά του επιμένει ότι τα στενά τελούν υπό τον έλεγχό του και για άλλη μια φορά απειλεί, τονίζοντας ότι θα περάσει από την άμυνα στην επίθεση.
1: Ο εγκληματίας πρόεδρος της Αμερικής είχε πει πως θέλει να ανακηρύξει τα στενά του Ορμούζ ως μέρος της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνει τεράστιο λάθος. Το Ιράν έχει μαχητές που θα σας σπάσουν τα πόδια.
0: Το περιθώριο των 60 ημερών λίγη για την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να κλιμακώσει την ένταση αν η Ουάσιγκτον δεν εφαρμόσει, όπως λέει, μέσα στο επόμενο διάστημα το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει τον Ιούνιο. Μάλιστα, ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε σχέδιο οικονομικής επιβράβευσης ύψους 30.000 δολαρίων για τη θανάτωση ή εχμάλωση Αμερικανών στρατιωτών. Το ποσό θα διπλασιάζεται όταν η ενέργεια πραγματοποιείται από γυναίκα. Εν μέσω νέας κλιμάκωσης, έκριθμη παραμένει η κατάσταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη να εξαπολύουν επίθεση εναντίον σαουδαραβικών στρατιωτικών πλοίων στη Μόκα της Ιεμένης.
2: Σε συμφωνία για τα επόμενα βήματα στη Γάζα, κατέληξαν στην Ιερουσαλήμ ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από συνομιλίες με την Χαμάς στην Αίγυπτο. Μετά τη συνάντηση, ο ειδικός επιστημονικός των

0: Yes, I'm Dr. Maria Menourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Berlin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Pruino Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο 727-726-1161.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Μέσα με πιο ανασφαλείς βάλαμε πόρτες ασφαλείς. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία.

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: προβλέπουν τη φοροδιαφυγή. Σαρωτές δεδομένων εντοπίζουν πριν από τους
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινάρεσάδο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Κόντος Φρούτς, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φρούτς, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φρούτς, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: This is WPSO 1500 in Pokrytsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Ανήκει
2: ελεύθερη γνώμη.
3: Καλησπέρα κύριε και κύριοι.
4: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

0: Σίδηρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι μου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα. Επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη

0: 75 κλίνες και σπα που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.
1: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

0: Σώτος Παναγόπουλος.
1: Και για μια στιγμή σε σκέφτηκα.

0: χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του καμάδια και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Σμύρνη,

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
1: Γιάννη Σπάριο, σαν τρελό φορτηγό.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Λίτσα Διαμάτη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ενδιόλου στη ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μεσαία, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ρομάντζο από τη Χάρης Αλεξίου.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στα μάτια της Κόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

στον άλλο κόσμο που θα πάω. Κοίτα μη γίνει συνεχώ, κοίτα μη γίνει συνεχώ.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζω με την επόμενη μας, με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα με σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε πήγε, Στράτου Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Η φωνή των Ελληνών, πάντα στο πλευρό σας.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray, Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Νίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου του χρόνου της τροφής. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ημιολουστή και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ελλήνων, με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ελλήνων, πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: Φουρτουνιασμένος ωκεανός.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Στα μάτια σκόμοντας βρέχει ο Θεός. Από την ηλιολουστική σας στη Φλόριντα ακούτε φωνή των Ελλήνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ελλήνων.

0: Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Benin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τέλειος Καζατζίδης, Βράχο, βράχο το καημό μου.

0: Από τα καλύτερά μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Αναγνώρισης συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε. Λαϊκά παλιά τραγούδια.

0: Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.
1: Τόσα γράμματα.
0: This is WPSO 1500 New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Για σας που μόλις ανοίξετε το ραδιοφωνό σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Αγγελών και στο ίντερνετ τώρα WPSO.com, πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας», Τόλης Βοσκόπουλος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-9.

7-25-42-46. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Ακυλόπουλο.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έτοιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: Ωραίο, όμορφο μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψα ζυρτάκι. Ακούτε τον Σώτος Παναγόπουλος.
1: Και για μια στιγμή

Το μουλά, αγάπη μου που δάσε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος.

Και συνεχίζουμε τραγούδι Μίνα μου. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

This is WPSO 1500 in New Pokrytsi and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ινών.

αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής του Ρουνίνου που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, Θόλης Βοσκόπουλος. Είναι που φεύγεις.

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor. Τα 26-11-61. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ήτανε η Βίκη Παπά.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο Μαύρος Ήλιος, Δημητράτος.

ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Με την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τρεφό.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί. Γιάννης Πάριος, έρχονται στιγμές.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές.
1: Ελληνικό φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Όλοι Κραμανίδη, είσαι το είναι μου.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασχάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.

όσο κι αν σ' αγαπώ, πιο πολύ σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ.

Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου.

0: Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Μηνών.

Μύτωνε. Γιάννης Πλοκ.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Λαών, διευθυνσίας των ανθρωπών Αγγελάτου.

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

0: Δεσκόπουλος. Είναι αργά.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ακούτε την εκπομπή μας «Ελαφρολαϊκά τραγούδια» από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Γιώργος Πασπάτης, στην εκπομπή μας «Λαϊκά τραγούδια». Εγκάρι μου σε παρακαλώ.

0: Γιώργος Πασπάτης, φεγγάρι μου σε παρακαλώ.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

Ήταν η Βίκη Παπά. Ακούτε την εκπομπή μας Ελαφρολαϊκά Τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Τώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο Μαύρος Ήλιος, Δημητράδος.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονίδης. Πολυχρονιάδης. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονίδης.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσα Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

0: Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί.
1: Την οικογένεια αυτή ήταν πηγαίνα στη Σφίκα δεκαετίες.
0: Συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Γιώργος Πασπάτης. Φεγγάρι μου, σε παρακαλώ. Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwings.
0: Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη. Από τον μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών.

Ζήμη Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό.

όπου ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Tapa Springs.

0: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care, member of the American Dental Association. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα? Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
0: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, East Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, East Cleaver. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. KFC Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: πτώσεις του ελικοπτέρου στη Σύφνο με τους 3 νεκρούς. Τα
1: σενάρια. This is WPSO 1500 in New Pokrytsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Και εμπρισμό για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια. Εθνική επιτυχία η μείωση του δημόσιου χρέους, δηλώνει ο Πρωθυπουργός, σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες. Χάρτη με τα στενά του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος, ανάρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απειλές της Τεχεράνης να σπάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών της. Ανεβαίνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, στα ύψη και το φυσικό αέριο. Αρχίζει στην Καλιφόρνια η μεγάλη δίκη της Meta για τη λειτουργία του Facebook και του Instagram. 30 πολιτείες κατηγορούν την εταιρεία ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες για να είναι εθιστικές για τα παιδιά και βλάπτουν την υγεία τους. Από το Ρέθυμνο ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, και τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο τυποποίησης Τσικουδιάς στο Σφακάκι. Οι φλόγες καίνε εντός των κτηριακών υποδομών της επιχείρησης, στους χώρους της οποίας δεν υπήρχαν εργαζόμενοι. Ελάτε να δούμε απευθείας την εικόνα. Το κτίριο καίγεται ολοσχερός, Βασίλη Φουντουλάκη, χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.
2: Το κτίριο καεί και ολοσχερός, διότι από ελάχιστα λεπτά. Ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο εντός του χώρου του αποσταχτηρίου τυποποιητηρίου Τσικουδιάς και Κρασίου, που είπε πολύ σωστά. Η φωτιά, η πυρκαγιά ξέσπασε στις 12 και 4 το μεσημέρι και είναι, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γενικώς, διότι από θάμα δεν θρηνήσαμε θύματα, διότι εκείνη τη στιγμή ακριβώς ξέσπασε η πυρκαγιά, όλοι οι εργαζόμενοι του αποσταχτηρίου ήταν στον αύλιο χώρο της επιχείρησης. Στις εξωτερικές εργασίες, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος εντός του αποσταχτηρίου. Να σου πω επίσης, ήταν επίσης τυχεροί για έναν δεύτερο λόγο, διότι δεν έσκασε κάποιο καζάνι. Ναι, μεν υπήρξαν πάρα πολλές δικές μιας στις υποδομές, τις κτηριακές υποδομές του αποσταχτηρίου, ωστόσο οι υποδομές που αφορούν το αποσταχτήριο, όπως οι κάποια καζάνια, δεν έσκασαν, με συνέπεια να μην προκληθεί διεύρυνση της πυρκαγιάς.
0: Ευτυχώς, αυτός ήταν ο αρχικός φόβος και γι' αυτό και κατέστη εφικτό να τεθεί υπό έλεγχο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Είδαμε εμείς και τις εικόνες με τις φλόγες, το κτίριο παραδόθηκε και αυτό και καταστράφηκε ολοσχερός.
3: Ακριβώς, Χρύσα. Να σου πω ότι η περιοχή είναι η περιοχή Σφακάκι, είναι μια περιοχή ανάμεσα στον νομό Ρεθύμνου και στον νομό Ηρακλείου, ανήκει φυσικά στον νομό Ρεθύμνου και είναι ένας δρόμος ακριβώς παράλληλα από τον ΒΟΑΚ, τον βόρειο οδικό άξονα. Να σου πω ότι πέριξ επιχείρησης δεν υπάρχουν πολλές κατοικίες, υπάρχουν θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις που επίσης αν επεκτείνονταν η πυρκαγιά θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ μεγάλη διεύρυνση της επέκταση της πυρκαγιάς. Υπάρχει ένα επιπλοποιείο σε κάποια απόσταση περίπου 50 μέτρων που επίσης θα μπορούσε να απειληθεί, αλλά κατοικίες, σαν κατοικίες είναι αρκετά μακριά από το συγκεκριμένο σημείο. Να σου πω ότι επιχείρησαν στην συγκεκριμένη πυρκαγιά 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα συν πεζοπόρα τμήματα του ΕΜΟΔΕ από το Ηράκλειο και εφόσον χρειαζόταν θα έρχονταν και άλλες δυνάμεις για να συνεισφέρουν σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, που είναι αλήθεια πάντως χρήσα, τα αντανακλαστικά λειτουργήσαν πάρα πολύ γρήγορα και είναι βέβαια σαφές αυτό, διότι δεν πέρασε και λίγα το νότιο Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα με τις πολιτικές πυρκαγιές που είχαμε στο Άγιο Βασίλειο και όχι μόνο.
0: Ναι, ήταν ταχύτατη και μεγάλη η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
3: Ακριβώς. Και το σημαντικό, ξαναλέω, είναι ότι δεν θρυνήσαμε θύματα. Οι υπάλληλοι και ο ιδιοκτήτης με τον οποίο μιλήσαμε, αλλά δεν ήθελε να μιλήσει on camera, όπως λέμε, είναι σίγουρα απογοητευμένος και στενοχωρημένος αφενός για την καταστροφή που προέκυψε στην επιχείρησή του. Ωστόσο, μας είπε ότι είμαστε απόλυτα τυχεροί, διότι δεν θρυνήσαμε κάποιο θύμα ή δεν υπήρξε κάποιος, τέλος πάντων, σοβαρός τραυματισμός. Και να σου πω επίσης ότι έχουν χυθεί τόνοι κρασιού και τσιπουδιάς στην αναμειγμένο φυσικά και με το νερό της πυροσβεστικής, το οποίο ρέει σε πολλά δεκάδες μέτρα μακριά από το εργοστάσιο, δημιουργώντας και μια κάπως αποπληκτική ατμόσφαιρα, διότι υπάρχει και μια έντονη μυρωδιά λόγω του αλκοόλ.
0: Θα διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς που οδήγησε και στην ολοκληρωτική καταστροφή της επιχείρησης. Ήταν από το Σφακάκι Ρεθύμνου ο Βασίλης Φουντουλάκης. Ευχαριστούμε. Τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του ελικοπτέρου, λίγο πριν τη συντριβή του στη Σύφνο, αναλύουν οι ερευνητές, αναζητώντας την αιτία που οδήγησε στο θάνατο των τριών επιβενόντων. Βίντεο ντοκουμέντο του Earth News καταγράφει τον Μπέλε 206 να περιστρέφεται λίγο πριν πέσει κοντά στο υλικοδρόμιο του νησιού, ενώ κατοίκοι περιγράφουν ένα ανασυνήθιστο θόρυβο πριν την πρόσκρουση. Την έρευνα έχει αναλάβει ο ΕΟΔΑΣ ΑΜ. Κώστα Νούση, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης και ο ανθρώπινος παράγοντας εξετάζονται.
4: Όλα παραμένουν στο τραπέζι των εμπειρογνωμόνων, οπότε πίσω μου βρίσκεται το ελικοδρόμιο στο οποίο θα προσγειωνόταν περίπου στις 6.30 το ελικόπτερο, ενώ ακριβώς από πίσω, εκεί που θα σας δείξει ο Γιώργος Αγνίδης με την κάμερα του Earth News και η Παναγιώτα Δερβιτσιώτη, είναι οι κορδέλες, είναι το σημείο στο οποίο κατέπεσε το ελικόπτερο δευτερόλεπτα πριν προσγειωθεί, ενώ δεξιότερα στον λόφο είναι και ο λόφος όπου φαίνεται να ξεκινάει να χάνει ύψος και να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του το ελικόπτερο και τελικά να προσκρούει στο έδαφος. Βιντεοληπτικό υλικό έχει εξασφαλίσει το Earth News που δείχνει τα τελευταία δευτερόλεπτα του ελικοπτέρου. Τώρα, να πούμε ότι η συντρίμια, ό,τι έχει απομείνει και αυτά τα οποία ουσιαστικά θα δώσουν απαντήσεις στο τι οδήγησε στην πτώση του ελικοπτέρου, βρίσκονται ακόμη στο σημείο της πρόσκλουσης, όπου είχε προκληθεί και μία πυρκαγιά. Πολίτες που βρίσκονταν πέριξ της περιοχής, αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι άκουσαν να αλλάζει ο ήχος του ελικοπτέρου στα τελευταία δευτερόλεπτα, αυτό το οποίο έχουν συνηθίσει κατά τις πτήσεις που γίνονται στην περιοχή. Αμέσως μετά από λίγο είδανε καπνό. Στην αρχή νομίζανε ότι υπήρχε κάποια φωτιά στην περιοχή και μετά αντιλήφθηκαν ότι το ελικόπτερο είχε πέσει.
0: Είναι αυτό που έχουν καταγράψει και τα βίντεο τα οποία τραβήχτηκαν, Κώστα, που με το σκάφος να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και να χάνει ταχύτατα ύψος πριν προσκρούσει στην πλαγιά. Τη γνωρίζουμε μέχρι ώρας και ποιος χρόνος της μοιραίας πτήσης θεωρείται κρίσιμος για να δοθούν απαντήσεις?
4: Είναι το υλικό το οποίο εξετάζουν ήδη οι αρχές αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Αυτό που δείχνουμε και εμείς στο βίντεο που έχει αρχίσει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα, που δείχνει αρχικά πρόβλημα στο ουραίο στροφή και έτσι περιστρέφεται γύρω από τον άξονα και πέφτει. Βεβαίως στο τραπέζι παραμένει και το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποια ιατρική εξέλιξη στον πιλότο, κάτι να του συνέβη και να πήγε λάθος στον χειρισμό. Όλα θα τα εξετάσουν και οι εμπειρογνώμονες αλλά και η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει μόλις δοθεί εντολή, βεβαίως, γιατί η σωρή των τριών άτυχων επιβενόντων, του χειριστή και του ζευγαριού, βρίσκονται στο κέντρο υγείας του νησιού μέχρι να δοθεί σχετική οδηγία και από την εισαγγελία αλλά και από τον γιατροδικαστή. Τώρα, οι πληροφορίες μας λένε ότι ουσιαστικά υπήρξε μια πρώτη επικοινωνία του χειριστή του ελικοπτέρου περίπου ένα τέταρτο πριν προσγειωθεί. Είχε ενημερώσει τον πύργο στο ελληνικό, είχε ενημερώσει ότι πλησιάζει, προσεγγίζει για προσγείωση στο...
0: Είχε προηγηθεί επομένως επικοινωνία του χειριστή, διότι ήταν κάπως συγκεχημένες οι πληροφορίες για το εάν της πτώσης του ελικοπτέρου είχε προηγηθεί επικοινωνία του χειριστή.
4: Είχε επικοινωνήσει με το Flight Information Center, είναι η αρμόδια υπηρεσία στο ελληνικό, το FIC, όπου είχε ενημερώσει ότι προσεγγίζει στο ελικοδρόμιο της Σύφνου περίπου ένα τέταρτο νωρίτερα. Δεν υπήρχε Ωστόσο, επικοινωνία
0: με το ελικοδρόμιο.
4: Από το πρωτόκολλο, αν χρειάζεται, αλλά δεν με το ελικοδρόμιο. Γνωρίζανε βεβαίως το ελικοδρόμιο, γιατί η εταιρεία είχε ενημερώσει για τις ώρες και πότε φτάνουν και να προσγειωθεί. Οπότε υπήρχε άτομο στο οποίο, το οποίο περίμενε ουσιαστικά την προσγείωση του ελικοπτέρου. Άρα υπήρχε μια πρώτη επικοινωνία με, με την αρμόδια υπηρεσία στην Αθήνα και από την εταιρεία είχαν ενημερώσει ουσιαστικά ότι θα προσγειωθεί για την διαδρομή που θα ακολουθήσει το ελικόπτερο. Ωστόσο, από τον πιλότο με τον υπάλληλο εδώ του ελικοδρομίου δεν υπήρχε κάποια επικοινωνία.
0: Είναι μια ανίποτη τραγωδία. Κώστα Νούση, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μοιραίο ελικόπτερο επέβαιναν ο Έλληνας χειριστής, έμπειρος απόστρατος της αεροπορίας στρατού και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε στην περιοχή Θόλος, δίπλα σχεδόν από το ελικοδρόμιο. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, ενώ οι αρχές μελετούν και το οπτικό υλικό.
5: Μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές ως πιθανά αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Ιδιαίτερη αξία για την έρευνα έχει το βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το Earth News από τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την πτώση του ελικοπτέρου που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.
6: Έχουμε το βίντεο, έχουμε μια πλαγιολύση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά και αμέσως βλέπουμε μια περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά, μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος. Έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως τροφίου και ωραίου πτεργίου, δηλαδή δεν βλέπουμε στο βίντεο να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ωραίου πτεργίου. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη.
4: Τα συντρίμια του ελικοπτέρου, τα οποία βρίσκονται ακόμη στο σημείο της πτώσης, θα δώσουν απαντήσεις στα αίτια της συντριβής του.
7: Φτάνοντας δίπλα στο ελικοδρόμιο, το ελικόπτερο, ακούσαμε το θόρυβο που είχε αλλάξει. Δεν ήταν θόρυβος νορμάλ δηλαδή του ελικοπτέρου. Αυτός πρόλαβε μάλλον 10 μέτρα αφού πήγε βγήκε, πρόλαβε και βγήκε, αλλά ήταν ισερπάξει πια, έμεινε εκεί. Έκανα έτσι από κάτω μετά και βλέπω και τους άλλους δύο. Το μόνο που φαινόταν ήταν τα ισοσίδια.
5: Η ιατροδικαστική έρευνα θα δείξει αν ο πιλότος υπέστη κάποιο σοβαρό ιατρικό επεισόδιο.
6: Εάν αποδειχθεί ότι ιατροδικαστικά ότι ο χειριστής μπορεί να έχει υποστεί ένα βαρύ ισχυμικό επεισόδιο, που αυτό μπορεί να προξενέσει τη διάταση, τη βία διάταση χεριού ή ποδιού, μπορεί να έχει πατήσει το δεξί ποδοστήρι και το ελικόπτερο να επιστρέφεται γύρω από τον άξονα του.
5: Νεκρή είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε αναβλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του.
8: Ο πιλότος μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος, δηλαδή λίγα μέτρα, 50 μέτρα περίπου από το ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα, στην Σύφνο, είχε επικοινωνία με τον πύργο και θα ειδοποιούσε όπως κάνουμε πάντα για να κλείσει το σχέδιο πτήσης. Και εκείνη τη στιγμή είναι που κόπηκε η διαδικασία. Δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ απρόοπτο.
5: Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο Αττικής. Ο 55χρονος χειριστής περιγράφεται από ανθρώπους του επαγγελματικού του περιβάλλοντος ως ιδιαίτερα έμπειρος με χιλιάδες ώρες πτήσης. Η συντριβή σημειώθηκε πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς. Στην περιοχή κατά τη στιγμή του δυστυχήματος επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.
0: Σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η ΑΠΑ, ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα να προβούν σε ελέγχους. Ο Γιώργος Κοβός είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει την είδηση. Γιώργο, σε ακούμε.
9: Χρήσα, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του κυρίου Τσίτουρα, εστάλει σήμερα επιστολή προς όλες τις εταιρείες, ιδιοκτήτριες εταιρείες που διαθέτουν τέτοιου τύπου ελικόπτερα, Bell 206 δηλαδή, σύμφωνα με την οποία ενημερώνονται οι εταιρείες ότι από την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού προκύπτουν ενδείξεις πιθανής της λειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου του ελικοπτέρου, δηλαδή στον πίσω έλικα με λίγα λόγια. Για τον λόγο αυτό, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο προβλήματος σε ελικόπτερα του ιδίου τύπου, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό ομοιολόγιο, καλούνται οι εταιρείες με αυτή την επιστολή πριν από την επόμενη πτήση κάθε ελικοπτέρου τύπου Bell 206 να έχουν μεριμνήσει για τη διενέργεια οπτικού και λειτουργικού ελέγχου του συστήματος του ουραίου στροφείου σύμφωνα με τις προεπόμενες διαδικασίες και τα ισχύοντα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε έβριμα για ένδειξη φθοράς, ανομαλίας ή δυσλειτουργία που σχετίζεται με το παραπάνω σύστημα, θα αναφερθούν άμεσα στην αρχή πολιτικής αεροπορίας και σε περίπτωση διαπίστωσης βλάβης ή δυσλειτουργίας, τα ελικόπτερα θα παραμείνουν καθυλωμένα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επιβεβαίωση της καταλληλότητάς τους. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη που έχω ψήσει.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Διενεργούνται από σήμερα οι αυτοψίες στα καμένα της Αλαμίνας, ελέγχονται οι πληγείς στις κατοικίες προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές, να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις, ώστε να προχωρήσει και η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Ρεπορτάζ από το νησί θα μας δώσει η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
10: Καλησπέρα, Χρύσα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στον παραλιακό δρόμο που ενώνει τα Περιστέρια με τις Κολώνες. Όπου και αν κοιτάξουμε γύρω μας, το τοπίο είναι αποκαρδιωτικό, διότι η φωνική, όπως αποδείχτηκε πυρκαγιά της 16ης Αυγούστου, κατέκαψε κατοικίες και καταστήματα εστίασης, ενώ στέρισε τη ζωή δύο συνανθρώπων μας. Η εικόνα που σας μεταφέρει ο περατέρ μας, ο Ανδρέας Τσαρούχη, σε μιλά από μόνη της, είναι ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Βλέπετε την καμένη γη, το μαύρο που έχει καλύψει την πλαγιά, αλλά και κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Ορισμένα εξ αυτών ευτυχώς μπορούν να επισκευαστούν ή να ανακατασκευαστούν, όπως πληροφορηθήκαμε. Στο βάθος βλέπετε και συνεργείο του ΔΔΕ που αποκαθιστά τις βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Από νωρίς το πρωί, κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης ανακατασκευαστούν, όπως πληροφορηθήκαμε. Στο βάθος βλέπετε και συνεργείο του ΔΔΕ που αποκαθιστά τις βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

0: Άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους, προσπαθούν να ορθοποδήσουν και να δουν πώς θα διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα στο εξής, η οποία άλλους τους αφήνει ακόμα και άστεγους.
1: Στέλλα, ευχαριστούμε πολύ. Και από τη Σαλαμίνα στη Χαλκιδική, στη Σίβηρη, αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές και σύσκεψη στην Κασάνδρα θα πραγματοποιήσει κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο, εστιάζοντας σε καθαρισμούς και άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Βλέπουμε τον Κώστα Καντούρη. Παράλληλα, τρέχει η καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Δώσε μας τα νεότερα.
2: Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας ολοκλήρωσαν χθες την καταγραφή των ζημιών στα κτίρια. Σύμφωνα με τον απολογισμό τους, 9 κτίρια υπέστησαν ζημιές από την καταστροφική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στη Σίβηρη και συγκεκριμένα πρόκειται για 7 σπίτια, από τα οποία 6 κρίθηκαν κίτρινα, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να κατοικηθούν αν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές, και ένα πράσινο, όπως και 2 αποθήκες, μία πράσινη και μία κίτρινη. Όλα αυτά, αλλά και η διαδικασία των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες των σπιτιών, στους επιχειρηματίες και σε όλους όσοι έχουν πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά, θα συζητηθούν στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας, την καλεί ο Δήμαρχος Κασάνδρας, και στην οποία θα συμμετέχει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάγδος, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς, ο οποίος κατάγεται από την Κασάνδρα και ήταν εκείνη την περίοδο, βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές συνεχώς για την εξέλιξη της αποκατάστασης. Άλλωστε, συνεργεία του Δήμου ακόμη και σήμερα συνεχίζουν το έργο της αποκατάστασης. Ο Δήμος με κλιμάκια του θα βγει στην πληγήσα περιοχή τις επόμενες ημέρες για να κάνει και αυτός από την πλευρά του μια καταγραφή ζημιών, ενώ η πυροσβεστική εξακολουθεί να βρίσκεται στις περιοχές της φωτιάς για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Χρύσα.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον Κώστα Καντούρη. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού και μια περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά. Για την πρόγνωση στο στούντιο ο Γιώργος Εμμανουήλ. Την ενίσχυση της ζέστης έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να κρατήσουμε.
3: Ακριβώς, και θα πούμε και για κάποια φαινόμενα. Δηλαδή, στην ουσία ξεκινάμε με εξασθένιση των ανέμων, που από δυτικές διευθύνσεις μόνο στα νότια φτάνουν τα 5 μποφόρ, τη θερμοκρασία που φτάνει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα, και το σημαντικό της σημερινής ημέρας είναι οι τοπικές μπόρες που ήδη έχουν ξεκινήσει και με μονωμένες καταιγίδες. Αυτές αφορούν Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά, όπως και τα ορεινά της Κρήτης για σήμερα.
1: Και για αύριο τι περιμένουμε?
3: Αύριο παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Έχουμε τους ανέμους να παραμένουν μέχρι 5 μποφόρ. Τη θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, συγκεκριμένα στο Θεσσαλικό κάπου, θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Και τα φαινόμενα, οι μπόρες δηλαδή και οι καταιγίδες, θα είναι πιο περιορισμένα στα ηπειρωτικά ορεινά, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που πιθανώς να έχουμε τοπικά έντονα φαινόμενα.
1: Εντάξει, χωρίς αισθητή μεταβολή, από ό,τι καταλαβαίνω τα 24 ώρα αυτά. Είναι όμως ενδιαφέρον να δούμε το χάρτη της πολιτικής προστασίας, διαφορές στον σημερινό και τον αυριανό. Μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα στο κίτρινο, αύριο εξασθενούν.
3: Σωστά. Στο σημερινό χάρτη λοιπόν έχουμε σε υψηλή επικινδυνότητα τη Βόρεια Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Εύβοια και το νότιο κομμάτι του Εύρου. Ενώ αν πάμε στην αυριανή ημέρα, θα δούμε ένα χάρτη μπλε. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον κίτρινο μετά από πολλές
1: μέρες. 24 ώρα ακριβώς.
3: Μπορεί και πάνω από βδομάδα.
1: Καμία περιοχή στο πορτοκαλί, στο κίτρινο.
3: Ακριβώς. Και να δώσουμε και μία εικόνα και μετά το χάρτη, λίγο και για τις επόμενες μέρες. Προς το τέλος της εβδομάδας φαίνεται να έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Έχετε ενδείξεις για μίνι καύσωνα?
3: Δεν θα το πω καύσωνα εγώ. Θα πω ότι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 τοπικά και τους 39 βαθμούς Σάββατο και Κυριακή, και δεν αποκλείεται τοπικά να δούμε και 40. Ακόμα δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε καύσωνα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον μετεωρολόγο μας. Δίωξη για εμπρησμό σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 40χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε φωτιά σε δίκυκλο στην περιοχή της Τριζίνας. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Καπόγλης.
4: Χρήσα, στα κρατητήρια της αστυνομίας επέστρεψε πριν από λίγο ο 40χρονος εμπριστής της Τριζίνας μετά την πρωινή προσαγωγή του εδώ στα δικαστήρια του Πειραιά. ο εισαγγελικός λειτουργός, δηλαδή ο εισαγγελέας, νωρίτερα του, αφού μελέτησε το φάκελο, του άσκησε βαρύτατες διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Να πούμε ότι κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

0: και για καταστροφή ξένης ιδιοκτησίας. Καθώς να θυμίσουμε ότι οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε διπλανά αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημίες. Να πούμε το περιστατικό τη σύλληψή του έγινε χθες το πρωί μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση, τη στιγμή που το συγκεκριμένο άτομο εντοπίστηκε να βάζει φωτιά σε ένα δίκυκλο στην περιοχή του Γαλατά Τριζινίας τα ξημερώματα χθες Δευτέρα. Στο σημείο επενέβησαν αμέσως άνδρες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού του ΑΚΑΕ, δηλαδή Αργολίδας, αλλά και το τοπικό περιοριστικό κλιμάκιο. Τον ακινητοποίησαν, τον συνέλαβαν και στη συνέχεια τον παρέδωσαν στα ειδικά στελέχη τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού τη Πυροσβεστική Υπηρεσία που εδρεύει στον Ναύπλιο. Εκεί φαίνεται ότι έσπασε αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ομολόγησε ότι έβαλε αυτή τη φωτιά στο δίκυκλο και σήμερα το πρωί μεταφέρθηκε λοιπόν εδώ στο Πειραιά. Οδηγήθηκε μετά την άσκηση των διώξεων στον ανακριτή, όπου πήρε, ζήτησε και έλαβε τριήμερη προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή και παρελήφθη από τους αστυνομικούς και επέστρεψε στα κρατήρια. Να σου πω κλείνοντας ότι ερευνάται και εδώ είναι το ενδιαφέρον για τις αρχές αν το συγκεκριμένο άτομο 40χρονος συνδέεται και με άλλα περιστατικά παλαιότερους εμπειρισμούς και σε κάδους απορριμμάτων και σε οχήματα. Πρόκειται για τουλάχιστον 9 περιστατικά που είχαν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Αυγούστου και Δεκεμβρίου του 2024 και είχαν προκαλέσει αυτές τις φωτιές τότε κάποιες μικρές ευτυχώς υλικές ζημιές και οι ανακριτικές αρχές θα ερευνήσουν αν κρύβεται ο ίδιος άνθρωπος πίσω από αυτά τα περιστατικά.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Ανάρτηση για τη μείωση του δημόσιου χρέους έκανε ο Πρωθυπουργός. Τη χαρακτηρίζει εθνική επιτυχία. Σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Γεωργία Σκιτζή.
2: Και ουσιαστικά αυτό που αναφέρει στην ανάρτησή του μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Χρήστα, η οποία να πούμε ότι συνοδεύεται και με έναν πίνακα όπου δείχνει την πορεία του δημόσιου χρέους αλλά και τους στόχους που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών για το 2026. Αυτό που τονίζει είναι ότι μπαίνει πλέον τέλος σε μια αρνητική πρωτιά για την χώρα, αυτή του υπερχρεωμένου κράτους στην Ευρώπη, με την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους κατά 13 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2026. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον. Γιατί όταν μια ολόκληρη χώρα χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της. Και όταν μια γενιά δυνατεί να ξεπληρώσει τις οφειλές της, τότε το βάρος τους περνά στις πλάτες των παιδιών της. Λοιπόν, αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τώρα τα ωφέλη από την μείωση αυτή είναι διπλά. Και αυτό γιατί, όπως τονίζει, θα υπάρχει περισσότερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, ενώ παράλληλα χρήσα λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες με έμφαση στη νέα γενιά. Ολοκληρώνοντας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα το 2031 το δημόσιο χρέος θα μειωθεί κάτω από 100%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο. Γεγονός που μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία, σε ευνοϊκότερους όρους για το δανεισμό του κράτους αλλά και των επιχειρήσεων και καταλήγει τελικά σε περισσότερη ευημερία για όλους. Πρόκειται συνεπώς για μια εθνική επιτυχία πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμσημυρία.
1: Γιώργη, ευχαριστούμε. Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ στις δηλώσεις του ότι μπορεί να ανακηρύξει αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούζ, την ώρα που η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη να κλιμακώσει τη δράση της στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, εάν η διπλωματία αποτύχει. Στο κόκκινο ξανά η αντιπαράθεση, Ντέμι Χατζή.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θεωρεί πολύ καλή ιδέα να ανακηρύξει στα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπε, τα ελέγχουμε με τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουμε επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια. Πριν από λίγο, λοιπόν, ανέβασε και έναν χάρτη των στενών σε ανάρτησή του, αυτόν που βλέπουμε, σε ανάρτησή του στο Truth Social, που γράφει νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Νέα εδάφη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δείχνει τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε την πιθανότητα συμφωνίας. Θέλει, λέει, το Ιράν να κάνει συμφωνία, αλλά δεν δέχονται τη συμφωνία που θεωρώ εγώ απαραίτητη. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί παράταση του μνημονίου με το Ιράν. Ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, είπε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις και σύμμαχοι είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν τη δράση στα στενά και την ευρύτερη περιοχή. Η Τεχεράν είναι κοντά στη λήψη αποφάσεων και στην ώρα που θα περάσουν στη δράση, είπε χαρακτηριστικά ο Ιρανός αξιωματούχος. Τώρα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής των Ιρανών, ο Γκαλιμπάφ, είπε ότι τα στενά θα είναι κλειστά μέχρι να εφαρμόσει τους όρους του μνημονίου η Αμερική και να άρει το ναυτικό αποκλεισμό, αλλά και να απελευθερωθούν τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Ο Τζάρετ Κούσνερ, τώρα ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, που είναι ειδικός απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή, είπε ότι οι επαφές ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται και ερωτηθείς για τις συνομιλίες απευθείας με τους φρουρούς της Επανάστασης, είπε ότι οι συζητήσεις με διαφορετικά μέρη της ιρανικής κυβέρνησης είναι πιο έντονες από ποτέ και ότι ο Τραμπ δεν βιάζεται να κάνει μια συμφωνία με το Ιράν. Να σας πω ότι πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα αγνώστου προελεύσεως.
1: Δεν υπάρχει ανάλυση ευθύνης για αυτό το χτύπημα.
3: Την ώρα που έβγαινε από τα στενά του Ορμούς. Τέλος, θα σας πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επαφή με τον Ερντογάν, τον πρόεδρο της Τουρκίας, και συζήτησαν τα θέματα της Μέσης Ανατολής, την αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, αλλά και τις διμερείς σχέσεις, Χρύσα.
1: Να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος για τα στενά του Ορμούς.
4: You said that you would soon declare the Strait of Hormuz to be a territory of the United States. Could you elaborate?
5: Well, I just think it's a great idea. Yeah, I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory.
4: Why can't you do that?
5: We have total control over the Strait. Now, they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships.
1: Η νέα κλιμάκωση στον Περσικό έχει ήδη αντίκτυπο στις αγορές, με τον Brent στα ύψη και τις ανησυχίες για την παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου να επιστρέφουν. Μεγάλη άνοδος και στο φυσικό αέριο, Άκη Αθανασόπουλε, έληξε και το μνημόνιο κατανόησης χωρίς μόνιμη διευθέτηση του πολέμου.
6: Τα μηνύματα από τη Μέση Ανατολή δυστυχώς δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας. Το βλέπουν αυτό οι επενδυτές, Χρύσα, το αξιολογούν, το εκτιμούν. Και οι αγορές βέβαια, και αυτό αποτυπώνεται καταρχάς στην τιμή του πετρελαίου. Πετρέλαιο Brent σήμερα πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 91 μάλιστα, ήταν πριν από λίγο, 91,5. Στις αρχές του μήνα, πριν από δύο εβδομάδες, ήταν στα 78. Μέσα σε δύο εβδομάδες, δηλαδή σε ένα 15ήμερο, έχουμε περίπου 13, σχεδόν 13 με 14 δολάρια αύξηση, άνοδο. Αυτό βέβαια δεν θα ήταν δυνατό να μην αποτυπωθεί σιγά σιγά και στην εγχώρια αγορά. Και βέβαια για να φτάσει στην Αντλία, τα καύσιμα για να φτάσουν στην Αντλία περνάνε από τα διελιστήρια. Εκεί γίνεται η χονδρική πώληση και μπορούμε να δούμε, Χρύσα, σημερινές τιμές διελιστηρίων. 1,46 η αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ, 1,81 με ΦΠΑ, 1,45 το ντίζελ χωρίς ΦΠΑ και 1,80 με ΦΠΑ. Αυτές οι τιμές, για να το καταλάβει κάποιος, είναι περίπου από 6 έως και 10 λεπτά ακριβότερες σε σχέση με πριν από 10 μέρες. Mm-hmm. Και να λάβουμε βέβαια υπόψη μας ότι έχουμε και την κρατική επιδότηση, κυρίως στο ντίζελ. Αν δεν υπήρχε αυτή η κρατική επιδότηση, πιθανότατα θα ήμασταν πάνω από τα 2 ευρώ, ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι ακριβώς στα 2 ευρώ. Στα αστικά κέντρα είναι 1,95, στα νησιά και στην περιφέρεια είναι κοντά στα 2,10. Και να κλείσουμε με το φυσικό αέριο, το οποίο είναι ο δεύτερος μεγάλος πονοκέφαλος, διότι έχουμε αυτή τη στιγμή τιμή που είναι η δεύτερη υψηλότερη από την μέρα που ξέσπασε ο πόλεμος, 61,9, σχεδόν 62 ευρώ δηλαδή η μεγαβατόρα. Ήμασταν στα 62,5 κάποια στιγμή την άνοιξη, άρα είμαστε στο δεύτερο υψηλότερο των τελευταίων 4 μηνών, όχι παραπάνω, 5 μηνών. Και αυτό βέβαια που φοβίζει, όταν αν σκεφτεί κανένας ότι έχουμε 20 ευρώ άνοδο από τον Ιούνιο, αυτό που φοβίζει είναι ότι αν αυτή η πορεία συνεχιστεί, τότε τα ευρωπαϊκά κράτη που θα πρέπει να γεμίσουν τις δεξαμενές τους εν ώψη του χειμώνα θα αναγκαστούν να προμηθευτούν φυσικό αέριο σε πολύ υψηλή τιμή, μεταξύ αυτών των κρατών και η Ελλάδα, διότι η αυξημένη ζήτηση φέρνει και άνοδο των τιμών, Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε τον Άκη Αθανασόπουλο. Εξελίξεις έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι. Η Ρένα Δούρου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας την Νίνα Κασιμάτη. Ο Γιώργος Παντελάκης είναι μαζί μας για την είδηση.
7: Πράγματι τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένας Δούρου. Αναφέρει η κυρία Δούρου σε επιστολή την οποία απέστειλε στους βουλευτές του κόμματος ότι η κυρία Κασιμάτη δεν έχει συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που αφορούν το κόμμα, ούτε και στη διαδικασία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Ως εκ τούτου έπρεπε να αποσαφινιστεί η στάση, η κατάσταση απέναντι σε μια εκκρεμότητα. Ταυτόχρονα η κυρία Δούρου ζητήθηκε από την Όλγα Γεροβασίλη, η οποία, όπως αναφέρει στην ίδια επιστολή, είχε γνωστοποιήσει η κυρία Γεροβασίλη από τις 17 Ιουλίου την απόφαση να αποχωρήσει από το κόμμα, να αποστείλει μια επιστολή παρέτησης έως τις 24 Αυγούστου και να παραδώσει την έδρα. Ουσιαστικό ζητούμενο όμως, αναφέρει η κυρία Δούρου, δεν είναι οι αποχωρήσεις, αλλά η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την σύγχρονη ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά και δίνει έμφαση στην προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εθνική κάλπη.
1: Γιώργο Παντελάκη, ευχαριστούμε. Στοχευμένη επιχείρηση πραγματοποίησαν ελεγκτές της ΑΔΕ σε τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη και οι έλεγχοι έδειξαν, Εμίλη Γιανακοπούλου, ότι μία στις δύο επιχειρήσεις φοροδιέφευγε.
3: Ακριβώς, χρήση στοχευμένους και ευνηδιαστικούς ελέγχους βάσει φορολογικών και στατιστικών δεδομένων πραγματοποίησαν ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΔΕ στο λιμάνι της Βλυχάδας και σε άλλα σημεία του νησιού της Σαντορίνης, όταν καταμαράν και ημερόπλοι επέστρεφαν από την απογευματινή κρουαζιέρα τους. Τώρα, όπως μπορούμε να δούμε και στα πλάνα, οι ελεγκτές θα φτάσουν στα τουριστικά αυτά σκάφη και θα ζητήσουν από τους υπευθύνους τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να ελέγξουν αν τηρούνται ή ανάλογες φορολογικές υποχρεώσεις. Να πούμε ότι διαπιστώθηκε ότι ένα στα δύο τουριστικά σκάφη εντοπίστηκαν με φορολογικές παραβάσεις. Συνολικά ελέγχθηκαν 26 σκάφη, εκ των οποίων τα 12 διαπιστώθηκαν παρατυπίες. Οι παραβάσεις αφορούσαν τη μη έκδοση και την αναγκριβή έκδοση των αποδείξεων, τη μη επίδειξη των παραστατικών εγγράφων, συναλλαγή με μετρητά για ποσά άνω των 500 ευρώ και εφαρμογή χαμηλότερου ΦΠΑ από το προβλεπόμενο. Οι παρατυπίες αφορούσαν συναλλαγές ύψους 92.000 ευρώ και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν άγγιξαν τις 43.000 ευρώ. Τέλος, χρήσα να τονίσουμε ότι οι έλεγχοι της ΑΔΕ συνεχίζονται για τη διασταύρωση των στοιχείων και τον έλεγχο προηγούμενων φορολογικών περιόδων.
1: Ευχαριστούμε. Στο εδόλιο από σήμερα η μητρική Μέτα και ο Ζούκερμπεργκ για το μοντέλο που έκανε το σκρολάρισμα, καθημερινή συνήθεια για εκατομμύρια παιδιά. Η μεγάλη δίκη στην Καλιφόρνια βάζει στο μικροσκόπιο Facebook και Instagram και το εάν σχεδιάστηκαν ώστε να προκαλούν εθιστική χρήση στους ανήλικους. 29 αμερικανικές πολιτείες που υποστηρίζουν ότι οι πλατφόρμες βλάπτουν την ψυχική υγεία των παιδιών συνασπίστηκαν εντέμι, κατηγορούν τη Μέτα ότι παραπλάνησε το κοινό και απαιτούν αλλαγές στη λειτουργία τους.
3: Ακριβώς. Συνολικά, όπως είπες, 29 πολιτείες κατηγορούν τη Μέτα ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που ενθαρρύνει την εθιστική χρήση από παιδιά και εφήβους. Βλάπτει λοιπόν τη ψυχική τους υγεία. Επίσης, κατηγορούνται για παράνομη συλλογή και χρήση προσωπικών στοιχείων των παιδιών και των εφήβων. Ο ιδρυτής της Μέτα, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, θα καθίσει στο εδόλιο, όπως άλλωστε και ο επικεφαλής του Instagram. Στη σημερινή δίκη συμμετέχουν 4 πολιτείες, οι υπόλοιπες αναμένεται να προχωρήσουν σε άλλες δίκες στη συνέχεια.
1: Και μάλιστα διεκδικούν αποζημίωση μαμούθ για τον εθισμό, όπως λένε, των ανηλίκων.
3: Απίστευτο το ποσό. Θα ακούσετε, είναι 1,4 τρισεκατομμύρια μπορεί να φτάσει το ποσό οι χρηματικές κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν στη Μέτα. Και θα διατάξει πιθανώς στο δικαστήριο αλλαγές στη λειτουργία του Facebook και του Instagram.
1: Άρα αυτή η δίκη μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο απειλεί και αυτό το μοντέλο πάνω στο οποίο έχτισε η Μέτα την αυτοκρατορία της.
3: Θα μπορούσε να απειλήσει ακριβώς αυτό το μοντέλο. Οι πολιτείες ζητούν μεταξύ άλλων περιορισμούς στους αλγόριθμους, στην αυτόματη συνεχή κύληση, το scrolling που λέμε, και σε λειτουργίες που θεωρούν ότι κρατούν τα παιδιά περισσότερη ώρα στις πλατφόρμες, όπως οι συνεχείς ειδοποιήσεις.
1: Βέβαια, εδώ δεν δικάζεται μόνο η Μέτα. Μπαίνει στο εδόλιο ένα ολόκληρο επιχειρηματικό μοντέλο. Η δικαστική απόφαση μπορεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media. Σωστά.
3: Είναι πιθανό.
1: Είναι πιθανό. Αναμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Ντέμι. Στα δικά μας τα επόμενα ρεπορτάζ θα δούμε τι γίνεται στους ελληνικούς δρόμους, καθώς έχουν καταγραφεί περιστατικά που μας αφήνουν πραγματικά άφωνους. Είναι μαζί μας ο Νίκος Κουντούρης. Νίκο, γυναίκα οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Μαγούλας. Έχει καταγραφεί από κάμερες. Να λέμε ευτυχώς δεν προκλήθηκε ατύχημα.
8: Πράγματι προκαλεί αίσθηση αυτό το βίντεο που ανέβασε ένας χρήστης του Instagram στο προσωπικό του λογαριασμό. Είναι οδηγός μοτοσυκλέτας και τη βλέπουμε εδώ, την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, το ρεύμα προς την Κόρινθο. Στη μεσαία λωρίδα έχει καταγραφεί ένα μαύρο πολυτελές όχημα να κινείται ανάποδα, με κατεύθυνση δηλαδή προς την Αθήνα. Φαίνεται ότι το αντιλαμβάνεται ευτυχώς εγκαίρως ο οδηγός της μηχανής που έχει την κάμερα στο κράνος του και πηγαίνει στη δεξιά λωρίδα, στην Λέα, και αποφεύγει το όχημα. Ακούγονται και κορναρίσματα από άλλους οδηγούς. Τελικά η γυναίκα αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, πριν από λίγο ταυτοποιήθηκε, εντοπίστηκε και οδηγήθηκε στην τροχέα Αττικής. Εκεί θα τις πάρουν κατάθεση οι αξιωματικοί. Έχει λήξει το αυτόφορο, γιατί το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου. Επαναλαμβάνω, στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς την Κόρινθο, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας. Θα δούμε τι θα ισχυριστεί. Πιθανότατα δεν κατάλαβε ότι μπήκε στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού. Δεν ξέρουμε επίσης για πόσα μέτρα κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Ευτυχώς, όπως είπες, δεν συνέβη τροχαίο ατύχημα, γιατί από τύχη και μόνο υπήρχε κίνηση. Οι οδηγοί την έβλεπαν να έρχεται κατά πάνω τους, ενώ κινούνταν κανονικά στην πορεία τους.
1: Στη Βούλα έγινε ένα σοκαριστικό τροχαίο όταν ο οδηγός ταξί έκανε παράνομα αναστροφή, Νίκο, και συγκρούστηκε με μηχανή που ερχόταν εκείνη την ώρα. Ο οδηγός της μηχανής έχει τραυματιστεί σοβαρά.
8: Και εκεί το βίντεο αυτό είναι συγκλονιστικό. Το ταξί από την δεξιά πλευρά του δρόμου κινείται στην μεσαία λωρίδα και πραγματοποιεί, επιχειρεί να κάνει παράνομα αναστροφή στη λεωφόρο Ποσειδόνος αυτά, στο ύψος της Βούλας, στις 8.30 το βράδυ. Ο οδηγός της μηχανής, που κινείται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα, όπως φαίνεται στο βίντεο, στην αριστερή λωρίδα, πιθανότητα δεν αντιλήφθη εγκαίρως την κίνηση αυτή του οδηγού του ταξί να κάνει παράνομη στροφή, αναστροφή. Έπεσε πάνω στο ταξί με αποτέλεσμα, όπως είπες, να τραυματιστεί σοβαρά. Είναι 39 ετών, μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας. Ο οδηγός του ταξί, να σου πω, 32 ετών, συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια και για επικίνδυνη οδήγηση. Και κλείνοντας, να πούμε
1: και ένας οδηγός τουριστικού λεωφορείου ήταν, που έκανε αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου.
8: Για την ακρίβεια, μία οδηγός την περασμένη Πέμπτη, και αυτό το βίντεο ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγινε την περασμένη Πέμπτη στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος των Καλυβίων. Είναι μία 48χρονη, οδηγούσε το τουριστικό λεωφορείο και στη λεωφόρο έκανε αναστροφή, πάλι θέτοντας σε κίνδυνο την ακαιρεότητα άλλων οδηγών που κινούνταν στην λεωφόρο. Ταυτοποιήθηκε και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.
1: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε. Νέα δεδομένα για τη σύγκρουση στον αέρα των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα, με δύο νεκρούς και δύο τραυματίες, προκύπτουν από τις καταθέσεις που έχουν λάβει οι αρχές, μεταξύ αυτών ο χειριστής και ο μεταφραστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με πληροφορίες. Φέρονται να υποστηρίζουν, Θοδωρή Παναγιωτίδη, ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο με το οποίο τελικά συγκρούστηκαν.
9: Ακριβώς, επειδή εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αντρών του δοκιμάτου ανθρωπιτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει αναλάβει τις έρευνες για τη διακρύβωση των συνθήκων του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση και συντριβή των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων από την πυροσβεστική, από εταιρεία Αυστραλιανών συμφερόντων. Από την έως τώρα, έρευνα έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες και αναμένεται και η λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη επίγειου συντονισμού. Τα συντρίμια έως και σήμερα παραμένουν στο σημείο, καθώς γίνονται προσπάθειες να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για τη φύλαξή τους και να οριστεί και ο τρόπος συλλογής τους, που κάποιοι εξ αυτών βρίσκονται σε δύσβατο σημείο. Τελικά βρέθηκε ο χώρος που θα είναι στη βάση της πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι και αναμένεται να μεταφερθούν εκεί εντός της εβδομάδας, ώστε και τα τρία μέλη της Επιτροπής Πραγματογνωμόνων που έχουν οριστεί να μπορέσουν να τα εξετάσουν και από κοντά και να λάβουν και τις σχετικές καταγραφές από τις συνομιλίες των ασυρμάτων. Παράλληλα, τα στελέχη της Ελλάς βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους πραγματογνώμονες της εταιρείας Αυστραλιανών Συμφερόντων που ανήκαν τα μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα ελικόπτερα. Ενώ έντονο ενδιαφέρον για την πορεία των ερευνών έχει δείξει και η οικογένεια του Έλληνα αξιωματικού και συνδέσμου που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα, και ενδέχεται και ο αδελφός του Δανού πιλότου να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να έχουν καταθέσει πως ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα προπορευόμενο ελικόπτερο και δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικόπτερου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του, και αρχικά νόμιζαν μάλιστα πως προσέκουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Σε όλα τα πυρηνά μέτωπα, όταν μεταβαίνει στο σημείο ανώτερος αξιωματικός, συνήθως ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αναλαμβάνει εκείνος τον συντονισμό και βεβαίως τον συντονισμό και των εναερίων μέσων που επιχειρούν. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται πως ο ανώτερος αξιωματικός χρειάστηκε μερικά λεπτά πριν γίνει το περιστατικό να αποχωρήσει από το σημείο για να μεταβεί σε άλλο σημείο του πυρηνού μετώπου που ήταν σε κρίσιμο σημείο η εξέλιξή του. Βεβαίως ανέλαβε τον υπήγειο συντονισμό ο αξιωματικός που ήταν εξ αρχής στο σημείο, άρα δεν τίθεται θέμα έλλειψης συντονισμού από εδάφους. Παράλληλα και ο εναέριος συντονιστής από το ελικόπτερο συντονισμού του προσβεστικού σώματος εκείνη τη χρονική στιγμή είχε μεταβεί στην περιοχή των Βιλίων και δεν είχε άμεση οπτική επαφή με την ψάφα. Ωστόσο, επήγε ο συντονιστής, όπως προαναφέρθηκε, υπήρχε στο σημείο. Φαίνεται πως ίσως υπήρξε κάποιο ζήτημα από την έως τώρα έρευνα στο συντονισμό τα κρίσιμα λεπτά, αλλά και στον οπτικό έλεγχο των χειριστών των ελικοπτέρων και ίσως του θύματος που προσέγγισε το σημείο. Ωστόσο, εκτός των διασωθέντων πιλότων που έχουν ήδη καταθέσει, αναμένεται ελευθερία καταθέσει και των αξιωματικών της πυροσβεστικής που είχαν αναλάβει αυτόν τον συντονισμό. Από τις καταθέσεις αυτές και βεβαίως από το τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια για τον αποκλεισμό ή όχι τεχνικής βλάβης, αναμένεται να φανεί αν υπήρξε ζήτημα συντονισμού, ζήτημα κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
1: Λοιπόν, είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα ώστε να δοθούν και οι απαντήσεις σε αυτά ερωτήματα τα οποία τίθενται. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο συνεχίζονται οι εκατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις την ώρα που υπάρχει νέα ένταση στις σχέσεις Λονδίνου-Μόσχας μετά την προειδοποίηση της Ρωσίας ότι η Βρετανία θα αντιμετωπίσει συνέπειες για την παροχή μη επανδρομένων αεροσκαφών στην Ουκρανία. Το Λονδίνο απαντά ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πολιτική και πως θα συνεχίσει τη στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο. Έχουμε συνδεθεί με το Λονδίνο. Ακούμε την Ευδοξία Λιμπέρη.
10: Η νέα ένταση ανάμεσα στη Βρετανία και τη Ρωσία ξεκίνησε από τις πληροφορίες ότι βρετανικής κατασκευής drones χρησιμοποιούνται από την Ουκρανία για πλήγματα βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια και εναντίον στρατιωτικών, βιομηχανικών και ενεργειακών στόχων. Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο αντέδρασε με ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, κατηγορώντας τη Βρετανία ότι κλιμακώνει τον πόλεμο και προειδοποιώντας ότι όσο αυξάνεται η βρετανική εμπλοκή, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το τίμημα που θα πληρώσει. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας από την πλευρά εδώ στο Λονδίνο απάντησε ότι η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και να της παρέχει τα μέσα που χρειάζεται για να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική εισβολή. Δεν επιβεβαίωσε πάντως εάν τα συγκεκριμένα βρετανικά drones χρησιμοποιήθηκαν στα πλήγματα μέσα στη Ρωσία. Σήμερα ήρθε πριν από λίγο και η απάντηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Άντι Μπέρναμ, ξεκαθάρισε ότι η στάση της Βρετανίας δεν αλλάζει. Είπε ότι το Λονδίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία 100% και χρησιμοποίησε μία χαρακτηριστική φράση: δεν είμαστε φίλοι μόνο για τις καλές ημέρες, θα είμαστε δίπλα στην Ουκρανία την ώρα που μας χρειάζεται.
1: Άλλωστε, η Ρωσία και στο παρελθόν έχει μιλήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον ρόλο του στην παροχή τεχνολογίας drone και πυράβλων προς το Κίεβο.
10: Ακριβώς. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνήθις τακτική της Ρωσίας αυτή απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συγκεκριμένη δήλωση του τωρινού Πρωθυπουργού έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δείχνει ότι αυτή η ρωσική προειδοποίηση δεν οδηγεί τουλάχιστον μέχρι στιγμής σε καμία υπαναχώρηση από τη βρετανική πλευρά. Δηλαδή και η Βρετανία εξακολουθεί την ίδια στρατηγική της. Και μάλιστα είναι σημαντικό να πούμε ότι έχει δεσμευθεί ήδη, οπότε και θα εξακολουθήσει αυτή την πολιτική. Έχει δεσμευθεί να παραδώσει 150.000 νέα drones στην Ουκρανία έως το τέλος του 2026 στο πλαίσιο πακέτου στρατιωτικής βοήθειας εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών όπως συνηθίζει να κάνει από την αρχή του πολέμου. Χρύσα.
1: Ήταν η Ευδοξία Λιμπέρη, η ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο. Ευχαριστούμε. Στους 304 ανέρχονται οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, ενώ 194 άνθρωποι αγνοούνται και περισσότεροι από 4.000 έχουν τραυματιστεί. Η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα ανθρωπιστικής κρίσης. Στη γενέτειρά της βρίσκεται η Σακύρα για να συμπαρασταθεί στους σεισμόπληκτους. Θα τη δούμε στα πλάνα, Ντέμι. Πρώτα όμως θα δούμε φωτογραφίες που δείχνουν τον Υπουργό Στεγαστικής Πολιτικής της Κολομβιανής Κυβέρνησης να κάνει διακοπές στην Καραϊβική. Άλλος έχει ξεσπάσει.
3: Και λογικά γιατί λίγα 24 ώρα μετά το σεισμό που κατέστρεψε 1.600 κτίρια εκτός από τα θύματα που προανέφερες, ο Υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής της Κυβέρνησης κάνει διακοπές στην Σάντα Μάρτα στην Καραϊβική. Η αντιπολίτευση ζητά την απομάκρυνσή του. Ο ίδιος λέει ότι δεν πήγα διακοπές, πήγα να συναντήσω για λίγες ώρες την οικογένειά μου και επέστρεψα στα καθήκοντά μου για την ανοικοδόμηση. Τώρα να περάσουμε στη Σακύρα. Η Κολομβιανή Superstar έφτασε στο σεισμόπληκτο Τσόκο μαζί με τον φιλάνθρωπο Howard Buffett, γιο του δισεκατομμυριούχου Warren Buffett. Οι κάτοικοι την υποδέχτηκαν με ζητοκραυγές, την λατρεύουν στην Κολομβία. Η Σακύρα επισκέφθηκε κατεστραμμένα σχολεία. Τουλάχιστον 2.800 σχολεία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στην Κολομβία. Ανακοίνωσε σχέδιο για την ανακατασκευή τουλάχιστον 10 σχολείων, αλλά ανακοίνωσε και ότι έχει συγκεντρωθεί ήδη 1 εκατομμύριο δολάρια για την ανοικοδόμηση. Στόχος είναι να επιστρέψουν γρήγορα τα παιδιά στα σχολεία τους, να μην τα ξεχάσουν λίγες μέρες μετά το σεισμό.
1: Ντέμι, στο Λευκό Οίκο υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ τον 16χρονο ναυαγό σώστη που με αυτοθυσία είχε σώσει ένα 10χρονο αγόρι στην Καλιφόρνια.
3: Ο 16χρονος Ράιντερ, λοιπόν, μαθητής της Δευτέρας Λυκείου, είναι το παιδί που έχει εκπαιδευτεί ως ναυαγοσώστης και έσωσε ένα 10χρονο αγοράκι πριν από 3 εβδομάδες στην Καλιφόρνια, στη Σάντα Κρούζ, όταν το είχαν παρασύρει τα κύματα. Το παιδί θα πνιγόταν, είχε χάσει τις αισθήσεις του. Ο 16χρονος κατάφερε να το σώσει. Τον δέχτηκε, λοιπόν, ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. Βλέπουμε τα συγκλονιστικά πλάνα. Δεν τόλμησαν μεγαλύτεροι άνθρωποι και όρμηξε το 16χρονο παιδί και έσωσε το 10χρονο. Ο Τραμπ είπε ότι είναι ένας πραγματικός ήρωας ο 16χρονος. Εγώ, λέει, μάλλον δεν θα το είχα κάνει. Γύρισε στο 10χρονο και του λέει: είσαι τυχερός που είχε βάρδια εκείνη την ημέρα αυτός και όχι εγώ, είπε γελώντας. Ο Τραμπ συνεχάρει τη μαμά του Ράιντερ και είπε ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με το γιο της. Ενώ ο πατέρας του Ναθάνιελ, του 10χρονου παιδιού, ευχαρίστησε θερμά τον 16χρονο. Ο 16χρονος, λοιπόν, είπε ότι θέλει να γίνει πυροσβέστης και το σημαντικό στη ζωή είναι να βοηθά με τους συνανθρώπους μας, Χρύσα.
1: Ντέμι Χατζή, ευχαριστούμε. Μένουμε εκτός συνόρων. Οι ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες εξακολουθούν να δοκιμάζουν την Ευρώπη. Στο Ανατολικό Βέλγιο, η πυρκαγιά στο προστατευόμενο καταφύγιο Ότφαν έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο μετά από 5 ημέρες, όμως οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε υπογείως. Παρόμοιο το σκηνικό και στον Ευρωπαϊκό Νότο, με εκατοντάδες πυροσβέστες να μάχονται σε 4 μέτωπα στην Πορτογαλία και εν αέρια μέσα να επιχειρούν στις Ιταλικές Άλπεις, όπου η καπνή είναι ορατή μέχρι την Αυστρία.
11: Το έδαφος συνεχίζει να καπνίζει στο Ανατολικό Βέλγιο. Μετά από 5 ημέρες, αλλά και τη βροχή που έπεσε, η πυρκαγιά στο προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο Ότφαν της Λιέγης έχει στο μεγαλύτερο μέρος της ελεγχθεί. Ωστόσο, ο κίνδυνος δεν έχει περάσει.
12: Das wird Wochen, sprich Monate dauern. Also das Feuer hat sich in den Torf reingefressen und brennt da teilweise auch ohne Sauerstoff weiter. Und man sieht es gar nicht von der Oberfläche aus.
11: Alex Iptotistis, όσο βρισκόταν στον αέρα, κατέγραψε τους καπνούς. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν εν αέρια μέσα από Σουηδία, Ολλανδία και Τσεχία. Την περιοχή επισκέφθηκε ο βασιλιάς του Βελγίου, Φίλιππος.
13: C'est triste pour les Fagnes. C'est un joyau du pays, mais on espère le mieux que ça va se régénérer.
11: Το σπίτι μας καίγεται, ήταν το μήνυμα που έστειλαν ακτιβιστές της Greenpeace προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Ζωγραφισμένο σε βουνοπλαγιά που κάηκε πρόσφατα στην Ουαλία, το σχέδιο απεικονίζει τον Άντι Μπέρναμ έτοιμο να ρίξει καύσιμα στη φωτιά. Η οργάνωση καλεί τον Πρωθυπουργό να δράσει άμεσα απέναντι στην κλιματική κρίση. Η χώρα βιώνει ένα από τα πλέον άνυδρα καλοκαίρια. 45 εκατομμύρια πολίτες ζουν σε περιοχές που πλήττονται από ξηρασία. 27 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη χρήση νερού. Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη σε 4 μέτωπα στη βόρεια Πορτογαλία, ενώ 9 περιοχές στη χώρα έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Στην περιοχή της Μπραγκάτσα, μόλις 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ισπανία, ο οικισμός Τιν εκενώθηκε προληπτικά. Εν αέρια μέσα επιχειρούν στο όρο Σαμαριάνα των Ιταλικών Άλπαιων. Ο καπνός είναι ορατός μέχρι την περιοχή Καρίνθια της Αυστρίας, καθώς η φωτιά απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Η έντονη βροχή που έπεσε στην περιοχή βοήθησε προς στιγμή να περιοριστεί η φωτιά.
14: Fondamentalmente ha piovuto qui attorno, ma ad Amaro assolutamente no. Anzi, c'è stato questo grande vento che insomma ha peggiorato la situazione.
11: Στην κατάσβεση συμμετέχουν 280 πυροσβέστες και 8 εν αέρια μέσα.
1: Κάτοικοι και παραθεριστές στη Χανιώτη Χαλκιδικής αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την επάρκεια νερού και, όπως αναφέρουν Παύλος Αρόγλου, έχουν μείνει σερί μέρες χωρίς νερό και προσπαθούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες με ντεπόζιτα ή επιστρατεύουν δεξαμενές.
15: Τουλάχιστον τις τελευταίες 7 ημέρες, όπως λένε οι κάτοικοι, δοκιμάζονται, όπως και οι παραθεριστές και οι τουρίστες, και μάλιστα σε υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχουν σημεία στον οικισμό Χανιώτη του Δήμου Κασάνδρας όπου δεν υπάρχει σταγόνα νερό, κυρίως σε κατοικίες όπου βρίσκονται στα υψώματα του οικισμού. Χαμηλή είναι η πίεση μέσα στον οικισμό. Όπως μας λένε, το αντιμετωπίζουν με το να εφοδιάζονται είτε με φιαλωμένο νερό, και όποτε μπορούν γεμίζουν βαρέλια ακόμη και κουβάδες για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις βασικές τους ανάγκες. Πιο τυχεροί βέβαια αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην περιοχή, κυρίως στους ειρηνούς μήνες από τα προηγούμενα χρόνια, και έχουν τοποθετήσει σε σπίτια και σε επαγγελματικές, σε καταστήματα, σε επιχειρήσεις, ντεπόζιτα αλλά και δεξαμενές για να εξυπηρετούνται. Το συγκεκριμένο πρόβλημα ήταν πιο έντονο το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω του ότι η περιοχή κατακλείζεται από χιλιάδες τουρίστες με αποτέλεσμα να υπάρχει κατανάλωση νερού και όχι επάρκεια.
1: Ναι, γιατί δεν αντέχουν οι υποδομές.
15: Να κάνει έκκληση.
1: Σε γεωτρήσεις δεν βασίζεται το σύστημα. Κρίση. Είναι από τις περιοχές που αντιμετωπίζουν εντονότερα και διαχρονικά προβλήματα. Υπάρχουν σκέψεις για να λυθεί.
15: Αυτό το οποίο γίνεται είναι πέρα από, από τις εκκλήσεις να γίνεται λολογισμένη χρήση από τους κατοίκους αλλά και από τους τουρίστες, να μην χρησιμοποιούν το πόσιμο νερό για άρδευση ως επιτοπλίστων αυτό το χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα μελετάται και η επέκταση του δικτύου της ΕΙΑΘ στην περιοχή, κάτι το οποίο αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή του το επόμενο διάστημα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου.
0: Καλησπέρα σας. Στο πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στη League Face του Champions League θέλει να κάνει η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Λεύσκη στη Σόφια. Συμπεριλήφθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα ο Κέρβιν Αριάγα, ενώ η Ένωση αναμένεται να έχει στο πλευρό της περίπου 2.000 οπαδούς της.
16: Το πέταγμα του δικέφαλου Αετού προς τα αστέρια του Champions League έχει στάσει στη Σόφια. Η ΑΕΚ κόντρα στη Λεύσκη θα επιδιώξει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Face εν ώψη της ρεβάν στην All-Win Arena στις 26 του μήνα.
17: Αυτή τη στιγμή τη σεζόν το μόνο με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Θέλω αποτέλεσμα. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα, απόλυτη εμπιστοσύνη και στις νέες μεταγραφές που ήρθαν, αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Μόνο αυτό θα με χαροποιήσει. Τίποτα άλλο δεν έχω στο μυαλό μου.
16: Πλην του Βιτάλης που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση του Νίκολιτς, που θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα με την Ένωση να έχει στο πλευρό της 2.000 φιλάθλους.
18: Το Champions League από μόνο ότι είναι ένα κίνητρο, νομίζω όλα τα παιδιά το ονειρεύονται από μικρά. Κάθε παίκτης έχει το δικό του κίνητρο. Μαζί με το πλάνο του προπονητή δουλεύουμε σκληρά όπως δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό και ελπίζω να το δείξουμε και στο γήπεδο και να τα καταφέρουμε.
16: Στην Ευρωπαϊκή Λίστα των Κιτρινών Μαυρών και ο νέο αποκτηθής αμυντικός μέσος Κέρβιν Αριάγκα στη θέση του Σαχαμπό.
19: Bueno, creo que mucha experiencia, ganar mucho título y bueno, estar a la altura de lo que significa estar en este club.
16: Η βουλγαρική ομάδα με αρκετά επίσημα παιχνίδια στα πόδια της θα αγωνιστεί με 5 απουσίες.
0: Στο διεθνή χώρο, ασταμάτητος είναι στο ξεκίνημα της νέας σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πετυχαίνοντας hat-trick μέσα σε 7 λεπτά, στο 7-0 της Μπενφίκα επί της Καζαπία, ο Έλληνας σεντερφόρ έφτασε στα 9 γκολ σε 19 μέρες. Για την πρεμιέρα του Ισπανικού πρωταθλήματος, η νεοφώτιστη στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Έλτσε.
20: Δυναμικά έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης, έφτασε τα 9 γκολ σε 19 ημέρες μετά το hat-trick που πέτυχε στο νικηφόρο 7-0 της Μπενφίκα επί της Καζαπία. Αρχικά μετά το 1-0 του Πρεστιάνη μόλις στο 3ο λεπτό, ο Έλληνας επιθετικός σέρβιρε στο Ράφα Σίλβα για το 2-0 των Αετών στο 14. Ενώ στο δεύτερο μήχρονο, ο Παυλίδης πήρε το όπλο του και με 3 τέρματα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 5-0. Το πρώτο γκολ ο Έλληνας επιθετικός το σημείωσε στο 47, το δεύτερο στο 49, ενώ το τρίτο 5 λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 54. Από αυτόν τον γκολ του οφόρη στο 58, ο δείκτης του σκορ έδειξε 6-0, ενώ το τελικό 7-0 σημείωσε ο Ντουράν στο 61. Στη Λα Λίγκα της Ισπανίας, η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια στην επιστροφή της στα Μεγάλα Σαλόνια μετά από 8 χρόνια δεν κατάφερε να πάρει την νίκη, αν και προηγήθηκε στο 21 με τον Μπαμεγιάνκ, καθώς η Έλτσε κατάφερε να σοφαρίσει στο τελικό 1-1 με τον Αγουάδο στο 76. Με το ίδιο σκορ 1-1 έληξε και αναμέτρηση της Κάρντιφ με τη Ρέξαμ για την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, με την Κάρντιφ να ισοφαρίζει και να παίρνει το βαθμό της οπαλίας με τέρμα του Κόλβουιτ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για το κύπελλο Ιταλίας, η Κρεμονέζε νίκησε με 2-0 τη Σαμπτόρια και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Ο Στούκλες στο 23 το 1-0 για τους γηπεδούχους, που σφράγισαν την νίκη τους με τον Μπέρτ στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Με σκορ 2-0 προκρίθηκε στην επόμενη φάση και η Παλέρμο, αφήνοντας εκτός τη Λέτσε. Η ομάδα του Ιντζάκη άνοιξε το σκορ με τον Βαβασόρη στο 15 για να έρθει από Γιανπάλου στο 42 να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.
21: Την Τετάρτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στα ορεινά της Υπηρετικής χώρας και την Κρήτη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα ορεινά αργά το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς και το απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και μπόρες ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ERT News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας ertnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με τη Μυρτό Γκανούρη και αμέσως μετά η εκπομπή Update με τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα. Από εμάς καλό απόγευμα.

0: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Earth Cosmos.
1: Βρισκόμαστε στο Βαν και σε αυτό το επεισόδιο κινούμαστε προς τα Γιάννηνα. Εκεί, με έτοιμα του Χριστάρα μας, θα κάνουμε μια εμπειρία γευσηγνωσίας.
2: Ρε Γιάννη, γευσηγνωσίας, μια λέξη είναι ρε Γιάννη. Και έλεγα ρε Χρήστα από την αρχή να παίρναμε το Λέτζε για παρουσιαστή. Α, ο Λέτζε.
3: Θα πάμε καλαμπάκα για ποδήλατο.
0: Van Life. Κάθε Παρασκευή στη 1:30 το μεσημέρι στο Earth Cosmos. Πέντε διαφορετικές διαδρομές. Μνήμες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ γεμίζουν τον Αύγουστο ιστορίες. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: άστι πισωπατήσαν.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727 222

0: Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας.
1: Γιάννης Πουλόπουλος. Υπάρχουν κάτι γράμματα.

0: Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος στην εκπομπή.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Μπουγιουκλάκη. Υπομονή.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμία.
3: Κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε.

928 Cool Road, Ισδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Αντώνη Καλογιάννη, σ' αγαπώ.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελλήνων.
1: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη, Αντώνης Πολίτης.

0: Τόλης Βοσκόπουλος. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Τα κίτρινα ποιον αγαπάς καλύτερα?

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapas Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γιάννης Κατέβας, φεύγουν τα χρόνια.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Και τη γαρμπή. Άγκυρες.

0: This is WPSO 1500 in Upoplitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Upoplitsi.
2: Έρωτα, όπου ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Ο Τερζάν,

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean food. Και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant.

0: 2-25-00-34. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πλίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Ο σταθμός που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, γιατί συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκά τραγούδια. Μαρινέλα και καλύτερα.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
2: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Ακούτε τη φωνή των νύμων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, ένα μουσικό κομμάτι. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Εκπέμπουμε 24 ώρες 24 ώρες σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στην εκπομπή μας «Λαϊκά τραγούδια» συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Γιάννη Βάριο. Έλεγα.

Ήτανε ο Γιάννης Κουλόπουλος στην εκπομπή. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιάννης Κουλόπουλος.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έτοιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Κατερίνα Σταβέρνας & Γκριλ, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Gregory Beach.
2: Το μωρό του μωρό.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Kontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Συνεχίζουμε την εποπή μας με ένα τραγούδι από τον Γιάννη Τζουανό.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Μανώλης Βίτσιας, κι όμως αγαπημένος.

0: Βετεράνος της αεροπορίας.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Τα ωφέλη της ελληνικής οικονομίας από την πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δις που ετοιμάζει η Ελλάδα. Για εθνική αξιοπιστία έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. 100 ομπρέλες και ξαπλώστες από παραλία της Χαλκιδικής πακτωμένες και κλειδωμένες στην άμμο ξύλωσαν κλιμάκια του Δήμου Πολυγύρου. Εμπόδιζαν την ελεύθερη πρόσβαση κατοίκων και παραθεριστών. Αρχίζει σήμερα στην Καλιφόρνια η μεγάλη δίκη της Meta για τη λειτουργία του Facebook και του Instagram. 30 πολιτείες κατηγορούν την εταιρεία για πλατφόρμες εθιστικές και επικίνδυνες για τα παιδιά.

Σοκ στο Πανελλήνιο προκάλεσε η τραγωδία με την συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που οδήγησε στο θάνατο τους τρεις επιβαίνοντες, τον Έλληνα χειριστή και τους δύο Βρετανούς νεόνυμφους που είχαν έρθει στην Ελλάδα για το μήνα του μέλητος. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε επίγουσα οδηγία για τα ελικόπτερα Bell τύπου Bell 206, ζητώντας ελέγχους στον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση, ενώ στο νησί φτάνει κλιμάκιο του ελληνικού FBI.

0: Το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία ξεκινούσε τον μήνα του μέλητος. Το ελικόπτερό τους τύπου Bell 206 συνετρίβει στη Σύφνο κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οδηγώντας τους στο θάνατο. Όπως γίνεται γνωστό, νεκροί είναι ο Αλεξάνδερ Κρόμι, 31 ετών, και η Μαρία Έμπερ, 30 ετών, από το Λονδίνο. Το ζευγάρι είχε ενωθεί με τα ιερά δέσμα του γάμου μόλις ένα 24ωρο νωρίτερα και είχε επιλέξει τη Σύφνο για το ταξίδι του μέλητος. Η είδηση για τον αδόκητο θάνατό τους κάνει το γύρο των Βρετανικών μέσων ενημέρωσης.
1: Honeymoon are said to have taken the helicopter from the village of Marco Polo near Athens to the popular holiday island.
0: Νεκρός είναι και ο 53χρονος χειριστής του ελικοπτέρου και πατέρας τριών παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν πιλότο με μεγάλη εμπειρία και πολλές ώρες πτήσης στα στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Σινούκ, ο οποίος προερχόταν από την αεροπορία στρατού.
2: Αυτός πρόλευε μάλλον 10 μέτρα που πήγε η Βίγη, πρόλευε και βγήκε, αλλά ήταν εισερπάξει πια, έμεινε εκεί. Έκανα έτσι από κάτω μετά και βλέπω και τους άλλους δύο. Το μόνο που φαινόταν ήταν τα ισοσύρια, τα οποία πρέπει να είναι πυράντοχα.
0: Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το μοιραίο ελικόπτερο πριν από την πτώση. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο του Earth News, το ελικόπτερο διαγράφει καθοδική πορεία προς το ελικοδρόμιο, όταν ξαφνικά χάνει απότομα ύψος και αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονα του. Η τρομακτική περιδίνηση διαρκεί ελάχιστα.
2: Φτάνοντας δίπλα στο ελικοδρόμιο, το ελικόπτερο, ακούσαμε το θόρυβο που είχε αλλάξει. Δεν ήταν θόρυβος νορμάλ, δηλαδή, του ελικοπτέρου. Λέει ο άλλος που είμαστε εκεί παρέα, έπεσε το λιγότερο.
0: Το ρολόι έδειχνε 18 και 17 λεπτά όταν σήμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Ένα ιδιωτικό ελικόπτερο είχε καταπέσει στην περιοχή Θόλος της Σύφνου σε μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο. Ο φακός συλλαμβάνει την έκρηξη από την συντριβή και τον πυκνό καπνό που καλύπτει το σημείο.
3: Η πτώση του ελικοπτέρου έγινε στα 50 μέτρα από ανοιχτά σπίτια με κόσμο μέσα και 50 μέτρα από την χώρο προσγείωσης και δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης. Πήρα και καπνό, γιατί το σπίτι μου πολύ κοντά εκεί πέρα.
4: Τα συντρίμια του ελικοπτέρου, τα οποία βρίσκονται ακόμη στο σημείο της πτώσης, θα δώσουν απαντήσεις στα αίτια της συντριβής του.
5: Είμαστε όλοι συντονισμένοι από αυτό το σημάδι, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο, και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μαζί με τις υπηρεσίες ό,τι πρέπει, προκειμένου να γίνει μεταφορά των σωρών και να ερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος.
0: Την προανάκριση και τον σχηματισμό δικογραφίας για τη μοιραία πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου θα αναλάβει ο αστυνομικός σταθμός Σύφνου υπό την εποπτεία του αστυνομικού τμήματος Μήλου. Παράλληλα στη Σύφνο μεταβαίνει κλιμάκιο του ελληνικού FBI, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων και δύο άτομα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στόχος η διερεύνηση σε συνεργασία με τον ΕΟΔΑΣΑΜ των αιτιών της πτώσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου.
6: Στη σύνδεσή μας από τον τόπο της τραγωδίας ο Κώστας Νούσης. Κώστα, εμπειρογνώμονες είτε φτάνουν άμεσα είτε βρίσκονται ήδη στο νησί και μάλιστα πρόκειται να μεταβούν εκεί στο σημείο της συντριβής, το οποίο είναι πίσω σου, είναι αποκλεισμένο. Να δούμε ποιες ενέργειες θα ακολουθήσουν.
4: Από λεπτό σε λεπτό, αδαμαντία, φτάνουν στο νησί οι εμπειρογνώμονες του ΕΔΟΣΑΜ αλλά και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και από των εγκληματολογικών ερευνών. Είναι προγραμματισμένο να φτάσει στις 6, άρα πιθανότατα να έχει προσεγγίσει στο νησί το πλοίο. Αργότερα θα φτάσουν στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου, το οποίο βρίσκεται λίγο πιο πίσω από το ελικοδρόμιο, το οποίο βρίσκεται δίπλα μου και σας δείχνει ο Γιώργος Αγνίδης. Τώρα, νωρίτερα στις αρχές έδωσε κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο γιατί καθώς ανέμενε την προσγείωσή του εχθές. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν πάρα πολύ κοντά στο μέσο του ελικοδρομίου. Θεωρείται καθοριστική σημασία στη συγκεκριμένη κατάθεση γιατί είδε όλη την αντίδραση του ελικοπτέρου, τόσο κατά την προσέγγιση όσο και κατά τον χρόνο της περιστροφής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου είχε λάβει ενημέρωση από την εταιρεία ότι αναμένεται να φτάσει εδώ να προσεγγίσει το ελικοδρόμιο, το συγκεκριμένο Bell 206, με στοιχεία για τον τύπο του ελικοπτέρου, τον αριθμό των ατόμων που επιβαίνουν. Αναμενόταν να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο πίσω στις 6 και 15, όταν στις 6 και 8 κατέπεσε, είδε αυτήν την περιστροφή, είδε το ύψος που έχασε, Αυτά σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να κατέθεσε και στις αρχές νωρίτερα το μεσημέρι. Τα στελέχη αναμένεται βεβαίως να φτάσουν για να κάνουν αυτοψία, μια πρώτη αυτοψία στον χώρο της συντριβής. Αύριο ωστόσο το πρωί αναμένεται να απομακρυνθούν και να πάνε σε πιο ασφαλές περιβάλλον τα συντρίμια, ό,τι έχει απομείνει ουσιαστικά από το ελικόπτερο. Οι εμπειρογνωμόνες αναμένεται να παραμείνουν για τουλάχιστον τρεις ημέρες για να κάνουν έρευνα στο νησί, για να απομακρυνθούν στη συνέχεια όλα τα μέρη του ελικόπτερου.
6: Ναι, τα οποία φυσικά θα εξεταστούν. Τι θα γίνει με τις ορούς επίσης?
4: Αύριο αναμένεται να φύγουν το πρωί, θα έρθουν να τις παραλάβουν το πρωί με το πλοίο της γραμμής της τρεις ορούς, του χειριστή και των δύο Βρετανών, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί από την πρεσβεία οι συγγενείς των Βρετανών, οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα. Αδαμαντία.
6: Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ από το σημείο της τραγωδίας στη Σύφνο. Αυτή η κατάθεση κλειδί του τροχιοδίκτη φυσικά βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο όμως έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας. Μαζί μας στο στούντιο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, θα δούμε στο βίντεο αυτό την πορεία του ελικοπτέρου όπως και την πτώση, για να το εξηγήσουμε.
7: Αδαμαντία, βλέπουμε ότι το ελικόπτερο έρχεται με κανονικό κύκλο. Στρέφει αριστερά, το βλέπουμε.
6: Φανίζεται, ναι.
7: Έχει αρχίσει να στρίβει αριστερά με σκοπό να ευθυγραμμιστεί.
6: Έχει καθεί ο έλεγχος.
7: Όχι ακόμη. Ερχόταν κανονικά. Mm-hmm. Προσπάθησε να στρίψει αριστερά με σκοπό να ευθυγραμμιστεί με το ελικοδρόμιο. Ακριβώς στη στιγμή που ευθυγραμμίζεται με το ελικοδρόμιο, βλέπουμε ότι κάτι το κρατάει επάνω. Δηλαδή, φαίνεται ότι κάτι διακόπτει την πορεία του. Προφανώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, με ανθρώπους που γνωρίζουν.
6: Εκεί το σημείο κλειδί, όπως μας αναφέρεις.
7: Ακριβώς.
6: Που αρχίζει εδώ. Μετά και περιστρέφεται.
7: Ακριβώς. Αρχίζει και περιστρέφεται. Εκεί σε αυτό το σημείο, αν προσέξουμε, κάποια στιγμή κολλάει για λίγο, σταματάει, διακόπτεται η πορεία του. Φαίνεται ότι προφανώς εκεί ο χειριστής έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεται τη βλάβη. Δεν προλαβαίνει όμως να αντιδράσει, σύμφωνα με όσα εκτιμούν ειδικοί του χώρου, και αρχίζει τελικά να περιστρέφεται. Το επικρατέστερο σενάριο, ποιο είναι, το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει πρόβλημα, υπήρξε πρόβλημα στο ουραίο τμήμα, δηλαδή στον πίσω έλικα του ελικοπτέρου.
6: Και ακόμη και η αρχή της πολιτικής αεροπορίας, βλέπουμε και το συγκεκριμένο έγγραφο, κάνει λόγο για κάποιες ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας.
7: Ακριβώς, λέει, από την προκαταρτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου του ελικοπτέρου. Αυτό είναι ένα σενάριο που εξετάζεται.
6: Το οποίο βέβαια είναι κρίσιμο, το ουραίο στροφείο, διότι αυτό είναι που αντισταθμίζει τη ροή, αυτό δίνει και την κατεύθυνση του ελικοπτέρου. Είναι στο πίσω μέρος.
7: Παρόλα αυτά, οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και πιθανά παθολογικά προβλήματα του χειριστή, όμως όλοι θεωρούν σαν πιθανότερο αίτιο, πάντα σε επικρατέστερο σενάριο, το πρόβλημα βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου.
6: Τώρα έχουμε και μια οδηγία όμως που έχει εκδοθεί από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, επίγουσα και άμεση μάλιστα εντολή προς όλους.
7: Έχει να κάνει με τα ελικόπτερα του συγκεκριμένου τύπου. Αυτό ήταν ένα ελικόπτερο Bell 206. Οπότε με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας εστάλει επιστολή προς όλες τις εταιρείες και τους ιδιώτες που διαθέτουν τέτοιου τύπου ελικόπτερα, ούτως ώστε πριν από κάθε πτήση να προχωρήσουν, πριν από κάθε επόμενη πτήση, να προχωρήσουν σε έναν οπτικό και λειτουργικό έλεγχο του ουραίου συστήματος, του ουραίου στροφείου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή, και αμέσως να αναφέρουν οποιαδήποτε ευρήματα στην αρχή, στη διοίκηση της αρχής.
6: Και βέβαια το καλοκαίρι χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα ελικόπτερα στην χώρα.
7: Βλέποντας και το τουρισμό να αυξάνεται έντονα, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν ελικόπτερα.
6: Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Αλλάζουμε θέμα. Άρχισαν από σήμερα οι αυτοψίες στα καμένα της Σαλαμίνας, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις, ώστε να προχωρήσει και η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.
8: Τα τελευταία καντιλάκια που καπνίζουν σβήνονται δίπλα από τα καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Κλιμάκια μηχανικών έχουν ήδη ξεκινήσει τις αυτοψίες σε οικίες και επιχειρήσεις.
9: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικίματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
8: Το σπίτι του κυρίου Άγγελου κρίθηκε κίτρινο. Μπορεί δηλαδή να επισκευαστεί.
10: Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
11: Η κατοικία όπου και βρισκόμαστε στα Περιστέρια έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουν καεί τα πάντα τόσο στον εσωτερικό της όσο και στον εξωτερικό της χώρο. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε μία εκ των εγκαυματιών που δεν κατάφερε να γλιτώσει από την κύκλωση ανιφλόγες και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο.
8: Τα πλάνα από τον drone του Earth News είναι ενδεικτικά της μεγάλης καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά.
12: Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, οπότε συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μια ανακοίνωση, ώστε οι πολίτες από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
13: Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουν αυτό, γιατί έχει πολλές αναμνήσεις στο σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ η αξία του είναι συναισθηματική.
8: Αποφασισμένη να ξαναστήσει την επιχείρησή της είναι και η κυρία Λευκή.
14: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
8: Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δύο νεκρούς. Το ηλικιωμένο ζευγάρι που εγκλωβίστηκε στην προσπάθειά του να γλιτώσει από τις φλόγες που πλησίαζαν, αλλά και πνεύμονες πρασίνου που έγιναν στάχτη από την πύρινη λέλαπα.
6: Την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων από το ελληνικό χρέος δρομολογεί η κυβέρνηση, μια κίνηση που θεωρεί ότι θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία από την εξοικονόμηση των τόκων. Σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, σημειώνει ο Πρωθυπουργός.
15: Η Ελλάδα σβήνει από τώρα δάνεια της επόμενης επταετίας. Μόνο φέτος οι πρόωρες αποπληρωμές χρέους θα φτάσουν τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων, καθώς η χώρα μας δεν χρειάζεται να καταβάλει τους τόκους που αντιστοιχούν σε αυτά τα δάνεια.
16: Για την περίοδο 2026-2032 υπολογίζεται ότι το συνολικό ποσό που θα γλιτώσει η Ελλάδα από τη διαγραφή τόκων θα ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
17: Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γεγονός που μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία, σε ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό κράτους και επιχειρήσεων, σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες.
15: Με την κίνηση αυτή, η Ελλάδα θα πάψει από φέτος να είναι η πλέον υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Θα βρεθεί στη δεύτερη θέση πίσω από την Ιταλία με ποσοστό 137% του ΑΕΠ. Μάλιστα, προβλέπεται ότι το χρέος θα παραμείνει σε έντονα πτωτική πορεία και θα πέσει κάτω από το 110% το 2031.
18: Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου διαρκώς το χρέος συσσωρευόταν και το πλήρωνε η επόμενη γενιά, μέχρι που ένα σημείο φτάσαμε να μην μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε, τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι νεότερες γενιές θα έχουν λιγότερα βάρη.
15: Έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, με το Πασόκ να ζητά συζήτηση στη Βουλή για τις πολιτικές αποπληρωμής του δημοσίου χρέους.
8: Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού.
19: Αν ο κύριος Μητσοτάκης αναζητά εύσημα για την αντιλαϊκή πολιτική του, αυτά μπορεί να τα ζητήσει από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι είναι σταθερά ωφελημένοι.
17: Δίνεται 13 δις όσο 7 δεθ για να αποπληρώσετε φθηνό ρυθμισμένο χρέος. Χρηματοδοτήστε ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης.
15: Μόνον ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035 την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια. Η ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους αποτελεί βασικό λόγο για την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον Ιαπωνικό οίκο αξιολόγησης R&I.
6: Και έχουμε συνδεθεί με την Γερακινή της Χαλκιδικής και τον Κώστα Μπούρη, καθώς κόστα περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες κατοίκων και παραθεριστών, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία εκεί, εμπόδιζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων και απομάκρυνε το πρωί ο Δήμος Πολυγύρου.
20: Ακριβώς τα δαματεία, το πρωί η συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου ήταν εδώ στην παραλία της Γερακινής που είμαι και μάζεψαν περίπου 100 ομπρέλες. Αλλά το πρωί ήρθανε και μετά από λίγο οι ομπρέλες ξαναφύτρωσαν, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Να γυρίσει ο Γιάννης Κυριακλήτης να σας δείξει τις τρεις από αυτές, και οι τρεις είναι ακλειδωμένες όπως βλέπετε. Η τρίτη άνοιξε λίγο πριν έρθουμε, ήρθε ένας άνθρωπος εδώ με την κλειδαριά, ξεκλείδωσε την ομπρέλα και την άνοιξε και έκανε το μπανάκι του μαζί με τα παιδιά του. Αν δείτε και όλη την παραλία, θα σας δείξω για να σας και την υπόλοιπη παραλία. Είναι μια μεγάλη παραλία που όλη την... που όλη αυτή η έκταση είχε τις 100 ομπρέλες.
1: Ναι.
20: Να σου πω, Αδαμαντία, ότι το φαινόμενο δεν είναι μόνο εδώ στην Γερακινή, είναι σε όλη τη Χαλκιδική, παντού σχεδόν, δηλαδή στα Νέα Πλάγια, στα Φλογητά, παντού, ανάμεσα στα Beach Bar, όπου υπάρχει ο κοινόχρηστος χώρος, όπου μπορεί ο κάθε πολίτης να βάλει την ομπρέλα του και τις καρεκλίτσες του και να κάνει το μπανάκι του.
1: Ναι.
20: Εκεί λοιπόν υπάρχουν ομπρέλες κλειδωμένες που μένουν όλο το βράδυ και καταλαμβάνουν δημόσιο
1: και
20: χώρο.
1: Μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται από ότι καταλαμβάνουμε, Κώστα, γιατί ξανατοποθετήθηκαν, ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
20: Και πρέπει να έχουν αποθέματα οι άνθρωποι, γιατί το πρωί ήρθαν και μάζευαν τις ομπρέλες, πριν από τώρα τις ξαναβάλανε. Να πούμε ότι αυτές οι ομπρέλες που κατασχέθηκαν θεωρούνται απορρίμματα και από το Δήμο καταστρέφονται.
1: Να σε ευχαριστήσω.

0: βρέθηκαν στο λιμάνι της Βλυχάδας καθώς και σε άλλα σημεία στο νησί της Σαντορίνης που δεν του τουριστικά σκάφη, πραγματοποίησαν μαζικούς ελέγχους βάσει φορολογικών και στατιστικών δεδομένων τη στιγμή που τα ημερόπλια επέστρεφαν από την απογευματινή τους κρουαζιέρα. Μπορούμε να δούμε και τα πλάνα τη στιγμή που οι ελεγκτές φτάνουν στο λιμάνι και ζητούν τα απαραίτητα έγγραφα για να ελέγξουν αν τηρούνται οι φορολογικές υποχρεώσεις. Πρόκειται λοιπόν για μια στοχευμένη επιχείρηση μέσα από την οποία διαπιστώθηκε ότι ένα από τα δύο σκάφη εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις. Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν 26 σκάφη, εκ των οποίων στα 12 εντοπίστηκαν παρατυπίες. Οι παραβάσεις αδαμαντία να πούμε ότι αφορούσαν τη μη έκδοση και την ανακριβή έκδοση αποδείξεων, τη μη επίδειξη παραστατικών εγγράφων, τις συναλλαγές με μετρητά για ποσά άνω των 500 ευρώ και την εφαρμογή ΦΠΑ με συντελεστή χαμηλότερο από τον προβλεπόμενο. Πρόκειται λοιπόν για φορολογικές παρατυπίες που αφορούν συναλλαγές αξίας 92.000 ευρώ και τα πρόστιμα ανέρχονται στα 43.000 ευρώ. Τέλος, να τονίσουμε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φορολογικά δεδομένα και όπου απαιτείται αναγκαίο, ο έλεγχος επεκτείνεται σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους.
1: Έμιλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο κόκκινο ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να κλιμακώσει τη δράση της στα στενά του Ορμούς μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στις δηλώσεις του ότι μπορεί να ανακηρύξει αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούς.
2: Το Ιράν ετοιμάζεται να κλιμακώσει τη δράση του στα στενά του Ορμούς μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Ιρανός αξιωματούχος διαμηνύει πως οι δυνάμεις της χώρας πρέπει να είναι στις επάλξεις για να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του επιμένει ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία και ότι ο ίδιος μπορεί να επεκτείνει την αμερικανική εθνική κυριαρχία στα στενά του Ορμού. Σε νέα του ανάρτηση δείχνει μάλιστα χάρτη των στενών με τίτλο «Νέο Αμερικανικό έδαφος». Το Ιράν ξεκαθαρίζει πως τα στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εφαρμόσουν τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον Ιούνιο.
3: پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده است اجرایی نشود.
2: Και ενώ η κατάσταση στη ζωτική σημασία θαλάσσια δίωδο παραμένει ασταθής, νέα επίθεση σημειώθηκε κατά πλοίου που έπλεε από τα στενά με αποτέλεσμα το θάνατο ενός μέλους του πληρώματος. Το Κατάρ δήλωσε πως αναμένει αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν, διότι μετά θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για μια συμφωνία Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Στην Ιεμένη πάντως οι σύμμαχοι του Ιράν, οι Χούθοι, παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Η Ισλαμιστική Οργάνωση ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση κατά της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Το Ριάντ δεν επιβεβαιώνει πλήγματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας.
1: Η Αθήνα βρίσκεται σε εγρήγορση για να απαντήσει σε προκλήσεις όπως η τελευταία από την Άγκυρα με την ανακήρυξη των δύο θαλασσίων πάρκων. Στη σύνδεσή μας από την αίθουσα σύνταξης η Κατερίνα Φρίσα, καθώς Κατερίνα έχεις συλλέξει ρεπορτάζ και πληροφορίες από διπλωματικές πηγές.
4: Καλησπέρα. Πράγματι, η Αθήνα έχει άμεση και έντονη αντίδραση στην κίνηση της Τουρκίας με την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων με προεδρικά διατάγματα ανήμερα του 15 Αυγούστου. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η Αθήνα να προχωρήσει σε διπλωματικές ενέργειες με τον κατάλληλο τρόπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη φαρέτρα της η χώρα μας έχει πέρα από τα διαβήματα την ενημέρωση σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα των προκλητικών ενεργειών της Άγκυρας. Να υπενθυμίσουμε αδαμαντία ότι η Αθήνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε και απορρίπτει ως παράνομη και χωρίς ένομα αποτελέσματα την τουρκική ενέργεια, χαρακτηρίζοντας ως νομερή και παράνομη που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών συμφερόντων. Το Υπουργείο Εξωτερικών επίσης προειδοποίησε και προειδοποιεί ότι τέτοιες ενέργειες και νέες περιεχομένου θέτουν σε διακύβευση τις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών.
1: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νέα δεδομένα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα με απολογισμό δύο νεκρούς φαίνεται να προκύπτουν από τις καταθέσεις των διασωθέντων πιλότων. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης μαζί μας στο στούντιο έχει συλλέξει, Θοδωρή, πληροφορίες για αυτές τις καταθέσεις.
5: Ακριβώς, και να θυμίσουμε βέβαια ότι μιλάμε για μια έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τον άνθρωπο που τον αιώνει της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου

0: που έχει αναλάβει και τις έρευνες για την διακρύβωση των συνθήκων του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση και συντριβή των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης από εταιρεία Αυστραλιανών συμφερόντων. Από την έως τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες και αναμένεται και η λήψη καταθέσεων και από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη συντονισμού. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν πως ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, πως δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν μάλιστα πως προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Τα συντρίμμια έως και σήμερα παραμένουν στο σημείο, καθώς γίνονται προσπάθειες να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για τη φύλαξή τους και να οριστεί και ο τρόπος συλλογής των συντριμμιών, που κάποια εξ αυτών βρίσκονται σε δύσβατο σημείο. Τελικά βρέθηκε ο χώρος που θα είναι στη βάση της πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι και αναμένεται να μεταφερθούν εκεί εντός της εβδομάδας, ώστε και τα τρία μέλη της αρμόδιας επιτροπής παρανομών που έχει οριστεί από την αστυνομία να μπορέσουν να εξετάσουν λεπτομερώς και από κοντά και να λάβουν και τις σχετικές καταγραφές από τις συνομιλίες του μας.
1: Θα είναι σημαντικές. Και την ώρα της επιχείρησης τώρα των εναέριων μέσων σε όλα τα πύρινα μέτωπα υπάρχει κάποιος ανώτατος αξιωματικός που έχει το συντονισμό. Αυτό που λέμε συντονιστής από αέρος και συντονιστής εδάφους. Τι γινόταν εκεί?
0: Ακριβώς. Σε όλα τα πύρινα μέτωπα, όταν μεταβαίνει στο σημείο ανώτατος αξιωματικός, συνήθως ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αναλαμβάνει εκείνος αμέσως τον συντονισμό και βεβαίως όχι μόνο των επίγειων μέσων, αλλά και των εναέριων που επιχειρούν στην περιοχή. Στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται πως ο ανώτατος αξιωματικός χρειάστηκε κάποια λεπτά πριν την μοιραία σύγκρουση να μεταβεί σε άλλο κρίσιμο σημείο του τεράστιου σε έκταση πυρήνου μετώπου της Αττικοβιωτίας και ανέλαβε τον επίγειο συντονισμό ο αξιωματικός που ήταν εξ αρχής στο σημείο. Άρα δεν τίθεται θέμα έλλειψης συντονισμού, τουλάχιστον από εδάφους. Παράλληλα και ο εναέριος συντονιστής από το ελικόπτερο συντονισμού του πυροσβεστικού σώματος εκείνη τη χρονική στιγμή είχε χρειαστεί να μετακινηθεί προς τα Βίλια για τις κινήσεις των εναέριων μέσων που γίνονταν για την δασοπυρόσβεση από αέρος στα Βίλια. Με αποτέλεσμα να μην έχει άμεση οπτική επαφή με την περιοχή της Ψάθας που έγινε και το τραγικό συμβάν. Φαίνεται πως ίσως υπήρξε κάποιο ζήτημα στον συντονισμό τα κρίσιμα λεπτά, αλλά και στον οπτικό έλεγχο των χειριστών και ίσως και του θύματος που προσέγγισε το σημείο. Ωστόσο, εκτός των διασωθέντων πιλότων που έχουν ήδη καταθέσει, αναμένουν να ελευθερωθούν και οι καταθέσεις των αξιωματικών της πυροσβεστικής που είχαν αναλάβει τον συντονισμό.
1: Και η έρευνα, επίγειο και ένα αέριο. Ακριβώς, το λες, συνεχίζεται.
0: Ναι, ακριβώς. Από τις καταθέσεις αυτές και βεβαίως το τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια για τον αποκλεισμό ή όχι τεχνικής βλάβης, αναμένεται να φανεί αν υπήρξε ζήτημα συντονισμού, ζήτημα κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή ένα συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων.
1: Σε αυτή την τραγωδία να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη, για τις πληροφορίες. Σάλος έχει ξεσπάσει στην Κολομβία μετά τις αποκαλύψεις για διακοπές του Υπουργού Στεγαστικής Πολιτικής στην Καραϊβική, ενώ η χώρα έχει υποστεί βιβλική καταστροφή και μετράει εκατοντάδες νεκρούς από το φωνικό σεισμό. Την ίδια ώρα η Σακύρα επισκέφτηκε τη γενετηρά της συγκεντρώνοντας $1 εκατομμύριο για τους σεισμόπληκτους.
2: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Πολυκάλη, κρατώντας κεριά σε μια ομαδική αγρυπνία για τα θύματα του πρόσφατου φωνικού σεισμού, ενώ οι πιστοί σειραίουν στις εκκλησίες για να προσευχηθούν.
3: Estamos celebrando la vida de ellos y la fe de que la muerte no tiene la última palabra, porque tenemos la esperanza puesta en Jesús.
4: Encendimos la luz para recordar que la tragedia no tiene la última palabra en medio de la dificultad, que nosotros todavía tenemos manos para levantarnos, para volver a construir lo que se ha roto, para poder abrazarnos y creemos en los milagros.
2: Ο πρόεδρος Κολομβίας ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις προκατακτικές εκτιμήσεις, οι οικονομικές απώλειες από τον σεισμό ανέρχονται στο ποσό των $9.58 δισεκατομμυρίων.
5: Mi agradecimiento profundo a los 21 países que han ofrecido cooperación.
2: Την ίδια στιγμή ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων κατά του Υπουργού Στεγαστικής Πολιτικής, ο οποίος εθεάθησε παραλία μετά την καταστροφή. Ο ίδιος πάντως διαβεβαιώνει ότι είναι παρόν στην καταστροφή αυτή. Ευνηδιαστική επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές πραγματοποίησε η Σακύρα. Σε κλίμα έντονης συγκίνησης, αγκάλιασε τους μικρούς μαθητές μέσα στα συντρίμια και ανακοίνωσε δωρεά $1 εκατομμυρίου για την ανοικοδόμηση σχολείων.
6: Quiero llamar la atención de gobiernos, quiero llamar a la ayuda internacional, quiero llamar la atención del sector privado y de los gobiernos en todo el mundo para que envíen la mayor ayuda posible.
2: Οι κάτοικοι αναμένουν το επίσημο κρατικό σχέδιο οικοδόμησης.
1: Νέος μεγάλος σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά τη Σουμάτρα στην Ινδονησία. Η Σόνια Φίλη είναι μαζί μας και η δόνηση αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά τα φωνικά 7,7 Ρίχτερ.
7: Βλέπουμε, Αδαμαντία, ότι συνεχίζεται η έντονη σεισμική δραστηριότητα στην Ινδονησία, στο λεγόμενο δαχτύλιο της φωτιάς, εκεί όπου σημειώνονται οι πιο ισχυροί σεισμοί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Νέος σεισμός λοιπόν έντασης 6,1 Ρίχτερ, αυτή τη φορά στα ανοιχτά της Σουμάτρας, είχε εστιακό βάθος στα 29 χιλιόμετρα. Ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή θύματα. Τώρα στην Ίσο Φλόρες της Ινδονησίας η κατάσταση παραμένει δραματική. Είναι το σημείο που επλήγει πριν από τρεις ημέρες από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ και βλέπουμε ότι δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς. Έχει αγγίξει τους 70 μέχρι στιγμής. 1.100 είναι οι τραυματίες, ξεπερνούν τους 40.000 οι άστεγοι. 12.000 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Τεράστια είναι η ανάγκη για αρρωγή. Οι άνθρωποι εκεί έχουν ανάγκη για τρόφιμα, νερό, ρούχα, τα πάντα, φάρμακα, σκηνές και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ οι μετασεισμοί συνεχίζονται. Εδώ και τρεις ημέρες έχουν ξεπεράσει τους 2.100 οι μετασεισμοί, με 70 εξ αυτών να είναι ιδιαίτερα ισχυροί.
1: Σόνια Φίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός και διανοούμενος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Επρόκειτο για μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνιολογίας, με μακρά παρουσία στην πανεπιστημιακή κοινότητα, την έρευνα και το δημόσιο βίο.
2: Σπουδαίος κοινωνιολόγος, ακαδημαϊκός και πανεπιστημιακός, δεν υπήρξε ουδέτερος παρατηρητής των πραγμάτων. Γεννήθηκε το 1937, σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνεχεία σε Χαϊδελβέργη, Μόναχο, Παρίσι, Ηνωμένες Πολιτείες.
8: Άσκησα και εγώ το επάγγελμα στο δικηγόριο για κάνα δύο χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολείμαι λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
2: Στα φοιτητικά του χρόνια συνδέθηκε φιλικά με τον θεωρητικό της πολιτικής κοινωνιολογίας Νίκο Πουλαντζά. Το 1971 αναγορεύτηκε διδάκτορ γραμμάτων και ανθρωπιστικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Δίδαξε σε Γαλλία και Ελλάδα. Έως το 2004 ήταν καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχε έντονη παρουσία στον δημόσιο βίο και είχε διαδελέσει πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
8: Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
2: Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς είχε σχεδιάσει και παρουσιάσει στην ΕΡΤ τη σειρά εκπομπών στα μονοπάτια της σκέψης, φέρνοντας το ελληνικό κοινό σε βάθος συζητήσεις με κορυφαίες προσωπικότητες της σύγχρονης παγκόσμιας διανόησης, όπως ο Νόαμ Τσόμσκι και ο Όσκαρ Λαφοντέν.
8: Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
2: Διατέλεσε πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού την περίοδο 2016-2020 και μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Το Μάρτιο του 2025 εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα Κοινωνιολογία Κοινωνική Θεωρία.
9: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου επιτυχία έχει γίνει το νέο θεϊκό μέτρο. Και όπου το άτομο καλείται να πετάξει μόνο του, να φτάσει όσο ψηλά θέλει ή να καεί στη σιωπή.
2: Ήταν παντρεμένος με τη συγγραφέα και καθηγήτρια ψυχολογίας Φωτεινή Τσαλίκογλου. Στα χρόνια της μεταπολίτευσης υπήρξε πολιτικός τέλεχος του ΚΚΕ εσωτερικού. Στις βουλευτικές εκλογές του 2015 ήταν επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Με νυφαλιότητα και οξυδέρκεια φώτισε μέσα από το έργο του τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους και πρόσφερε εμβρυθείς αναλύσεις για τη νεότερη ιστορική μας διαδρομή.
11: Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην κοινωνιολογία και στην ακαδημαϊκή ζωή του τόπου.
12: Αποχαιρετούμε έναν σπουδαίο δάσκαλο, έναν βαθιά πολιτικό διανοούμενο και έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη γνώση με την κριτική σκέψη και τη δημόσια παρέμβαση.
13: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας, έναν γλυκύτατο άνθρωπο.
2: Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς αφήνει πίσω του όχι απλώς βιβλία και ακαδημαϊκούς τίτλους, αλλά τον τρόπο με τον οποίο μάθαμε να αποκωδικοποιούμε την ίδια μας τη συλλογική ταυτότητα.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η Ρένα Δούρου έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας την Ίνα Κασιμάτη. Ο Γιώργος Παντελάκης μαζί μας για τις πληροφορίες.
14: Η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της προσπάθειας ανασύνταξης του κόμματος επιχειρεί κλίση της εκκρεμότητας. Τη λέξη εκκρεμότητας μάλιστα την χρησιμοποιεί η ίδια η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Ιρένα Δούρου, στην επιστολή της προς τους βουλευτές. Εκκρεμότητα πρώτη, σύμφωνα με τον όρο λοιπόν που χρησιμοποίησε η κυρία Δούρου, ήταν η Νίνα Κασιμάτη, την οποία και διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν συμμετείχε, όπως γράφει, στις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και ερωτήσεις του κόμματος, ούτε ψήφισε για πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Πληροφορούμε ότι στην άτυπη τηλεδιάσκεψη που είχαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, συμφώνησαν και εκείνοι. Η δεύτερη εκκρεμότητα, σύμφωνα με την κυρία Δούρου, αφορά την Όλγα Γεροβασίλη, την οποία και καλεί να αποστείλει επιστολή έως τις 24 Αυγούστου και να παραδώσει την έδρα της, προσθέτοντας ότι από τον Ιούλιο εκείνη έχει εκφράσει την πρόθεση αποχώρηση από το κόμμα. Αν αποχωρήσει η κυρία Γεροβασίλη, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 10 βουλευτές, και αυτό αναμένεται άλλωστε να γίνει, και με αυτούς θα δώσει την κοινοβουλευτική μάχη εν ώψη εθνικής κάλπης. Ταυτόχρονα, ωστόσο, υπάρχει και ένα κάλεσμα προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, που σύμφωνα με την επιστολή της κυρίας Δούρη, αν εξακολουθούν να υποστηρίζουν αρχές και πολιτικές αναφορές του κόμματος, μπορούν και πρέπει να επιστρέψουν.
1: Γιώργο Παντελάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στη ράμπα με μηχανισμό που επιτρέπει την πρόσβαση αμαία στη θάλασσα, στα νέα φλογητά στη Χαλκιδική, στερώντας από τα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα κολύμβησης. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας προχωρά στην αποκατάσταση της φθοράς και καταθέτει μήνυση κατά γνώστων.
15: Η Χρυσούλα κάνει διακοπές στα φλογητά Χαλκιδικής από το 2022, όταν και τοποθετήθηκε στην παραλία η ειδική ράμπα που επιτρέπει στα άτομα με κινητικά προβλήματα να μπαίνουν στη θάλασσα.
16: Θέλω να είμαι ένα εξάρτητη στο μπάνιο, στη θάλασσα, να μην έξω ακόμα από τον καθένα. Έχω το μηχάνημα, παραλίες που έχουν τέτοια μηχανήματα,
15: από χθες το βράδυ η ράμπα όμως δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα τα άτομα με κινητικά προβλήματα να μην μπορούν να κάνουν το καθημερινό τους μπάνιο.
17: Θα κάνουν μια προσπάθεια σήμερα να τακτοποιηθεί ηλεκτρονικά, αν μπορεί να τακτοποιηθεί η λειτουργία της εγκατάστασης.
18: Κοιτάνε πάνω, κάνουν catwalk εδώ πάνω για να μην λερώσουν τις παντόφλες τους.
15: Τα C-Tracks στο Δήμο Νέας Προποντίδας έχουν τοποθετηθεί δίπλα από τον απαγωσωστικό πύργο. Όταν όμως τελειώνει η βάρδια των απαγωσωστών, υπάρχουν κάποιοι που χρησιμοποιούν τη ράμπα για να κάνουν βουτιές.
17: Κάποιοι επιτίδιοι χρησιμοποιούν το C-Track για να παίξουν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ζημιές.
15: Εκτός από το C-Track, στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει χημική τουαλέτα, αλλά και αποδυτήρια για άτομα με προβλήματα κινητικότητας, έτσι ώστε να έχουν πλήρη ανεξαρτησία. Ο βανδαλισμός δεν ήταν ο πρώτος, αφού, όπως λένε οι κάτοικοι, στο παρελθόν κάποιοι έχουν επιχειρήσει μέχρι και να ξυλώσουν τη ράμπα.
19: Υπήρξαν και άνθρωποι που ήρθαν να το σηκώσουν ολόκληρο.
15: Α, ολόκληρο.
19: Ναι. Το πάρουν και να φύγουν. Το θράσος τους δεν έχει όρια. Αυτό εδώ το πράγμα σηκώνεται ενώ υπάρχει κόσμος.
15: Ο Δήμος έχει απευθυνθεί στην εταιρεία για να διορθωθεί άμεσα το πρόβλημα, ενώ θα καταθέσει και μήνυση κατά αγνώστων.
1: Αντιμέτωπη με μία από τις σημαντικότερες δικαστικές δοκιμασίες στην ιστορία της, που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του Facebook και του Instagram, βρίσκεται η Meta. Η δίκη ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια, με την εταιρεία να κατηγορείται ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες έτσι ώστε να είναι εθιστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία.
20: Δίκη σταθμός κατά της ΜΕΤΑ αρχίζει σήμερα στην Καλιφόρνια. Οι πολιτείες Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κεντάκι και Νιου Τζέρσεϊ κατηγορούν την εταιρεία ότι σχεδίασε σκοπίμως τις πλατφόρμες της ώστε να προκαλεί τον εθισμό των ανηλίκων στη χρήση τους, ενώ γνώριζε τους κινδύνους και τους υποβάθμιζε δημόσια.
21: They make these platforms optimally sticky through things like autoplay, through personalization, to make us spend more time on them.
20: Το δικαστήριο θα εξετάσει επίσης τις καταγγελίες 29 συνολικά πολιτιών ότι η ΜΕΤΑ συγκέντρωνε και χρησιμοποιούσε τα προσωπικά δεδομένα και δεδομένα περιήγησης των παιδιών κατά παράβαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Οι πολιτείες ζητούν τώρα αποζημιώσεις ύψους έως 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που θα μπορούσε να οδηγήσει τον τεχνολογικό κολοσσό σε χρεοκοπία. Η ΜΕΤΑ απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι έχει λάβει μέτρα για την προστασία των νέων.
22: Υποστηρίζουμε στενάρα το έργο μας για τη δημιουργία ισχυρών δικλείδων προστασίας για τους εφήβους και είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε τα επιχειρήματά μας στο δικαστήριο.
23: It's a huge threat to the companies. There are potential for large damages here.
20: Η έκβαση της δίκης, που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 7 εβδομάδες, θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του Facebook και του Instagram. Η ΜΕΤΑ έχει ήδη χάσει σημαντικές δίκες για τις επιζήμιες επιπτώσεις από τις πλατφόρμες στους νέους, μεταξύ άλλων στο Νέο Μεξικό, όπου της επιβλήθηκαν 942 εκατομμύρια δολάρια και νέα μέτρα προστασίας ανηλίκων. Παράλληλα, αντιμετωπίζει χιλιάδες ακόμη αγωγές σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.
1: Μια οικογένεια αποτελούμενη από παγκόσμιους πρωταθλητές του υγρού στίβου μιλά αποκλειστικά στο RT News για το Γιάννη Νάτου. Τρία αδέρφια που άγγιξαν την κορυφή του κόσμου μέσα στην πισίνα αποκαλύπτουν τη συνταγή της μεγάλης τους επιτυχίας.
0: Μια οικογένεια η οποία χαρακτηρίζεται παγκόσμια. Ένας προβολέας μόνιμα γραφωμένος πάνω στην εξέλιξή της. Τρία παιδιά που έφτασαν στην κορυφή του κόσμου, μια σπάνια συναστρία για την ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ένα συνέστημα το οποίο πραγματικά είναι απερίγραπτο και όλη η οικογένειά μας είναι πάρα πολύ περήφανη. Και όχι μόνο η οικογένεια.
0: Ο Μάνος Ανδρεάδης κατέκτησε το κύπελο κόσμου ως μέλος της πιο επιτυχημένης ελληνικής ομάδας, της Εθνικής Πόλο Ανδρών, με την επικράτηση επί της Ουγγαρίας σε ένα συγκλονιστικό τελικό.
3: Αυτό που πρεσβεύει η Εθνική Ομάδα των Ανδρών είναι ένα οικογενειακό κλίμα, είναι μια παρέα η οποία είναι πολλά χρόνια.
0: Τον δρόμο άνοιξε η Δέσποινα Ανδρεάδη όταν το 2022 με την Εθνική Νεανίδων κατέκτησε τη δεύτερη θέση του κόσμου, χάνοντας μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν αμφίροπο τελικό στο Βελιγράδι.
4: Μπορεί εκείνη την ώρα με τον τελικό να ήταν αυτή η γεύση γλυκό πικρή ότι πήραμε ένα μετάλλιο, αλλά στον τελικό δεν τα καταφέραμε. Μετά από 4 χρόνια με την ωριμότητα κιόλας βλέπω ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο.
0: Η Όπρα Γουίνφρι το είπε απλά. Η οικογένεια είναι εκεί που ξεκινάει η ζωή και η αγάπη ποτέ δεν τελειώνει.
4: Μας στηρίζουν σε όλα, άμα δεν υπήρχαν εκείνοι και δεν στήριζαν το πρόγραμμά μας, πόσο δύσκολο είναι διπλές προπονήσεις κάθε μέρα, κάποιος να μας πήγαινε φέρνει.
0: Μικρή αλλά όχι έσχατη η μόλις 14,5 ετών Άρτεμις. Ένα κορίτσι που ήδη είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με το 17 σε Εθνικής Κορασίδων επί της Ισπανίας προς 2 εβδομάδες. Απλά ακολουθεί τα ψίχουλα που αφήνουν στον δρόμο τους τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια. Όλοι στελέχη του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης.
4: Θέλω μια μέρα να αγωνίζομαι μαζί τους, να είμαι συμπαίκτρια με την αδελφή μου.
0: Ο επίλογος δίνει το στίγμα, αφήνει όμως και περιθώρια για περαιτέρω εξέλιξη με το εθνός μου στήθος.
3: Εγώ από τον Θεό ζήτησα πιο λίγα και μου έχει δώσει τόσα πολλά σε αυτή την ηλικία. Θα συνεχίσω να προσπαθώ. Η στόχη μου είναι μεγάλη, τα όνειρά μου είναι μεγάλα.
0: 24 ετών ο Μάνος και είναι ο μεγαλύτερος από τα παιδιά της οικογένειας Ανδρεάδη. Παρά τα όσα έχουν καταφέρει, και τα τρία παιδιά βρίσκονται ακόμη στο ξεκίνημα.
1: Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το δικαίωμα στη λύθη. Πρόκειται για μια κομβική παρέμβαση που θα δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με ιστορικό καρκίνο να συνάπτουν δανειακές συμβάσεις με τράπεζες από τον Νοέμβριο. Υπολογίζεται ότι η νομοθετική ρυθμίση αφορά 400.000 πρώην ογκολογικούς ασθενείς στη χώρα μας.
5: Το δικαίωμα στη λύθη ήταν ζητούμενο για χιλιάδες ανθρώπους με ιστορικό καρκίνο στην Ελλάδα που έχουν δώσει μάχη και έχουν ξεπεράσει την ασθένεια.
24: Τα αγόρια μου ήταν πολύ μικρά, συγγνώμη που συγκινούμε, πάντα τα συγκινούμε. Ήταν 2 χρονών, 3 και 7 όταν διαγνώστηκα με 2 διαφορετικούς τύπους καρκίνου σε 2 διαφορετικά στήθη. Για μένα λοιπόν αυτό το δικαίωμα είναι σαν να ξαναπιάνω τη ζωή μου από εκεί που την είχα αφήσει. Γιατί όλοι εμείς που έχουμε νοσήσει θέλουμε κάποια στιγμή να ξανακάνουμε όνειρα, θέλουμε να ξανακάνουμε σχέδια για το μέλλον.
5: Η σχετική νομοθετική διάταξη ψηφίστηκε πρόσφατα και θα τεθεί σε εφαρμογή στις 20 Νοεμβρίου. Όποιος έχει νοσήσει από καρκίνο και έχουν παρέλθει 5 χρόνια από την ολοκλήρωση της θεραπείας του, μπορεί να πάρει δάνειο από τράπεζα χωρίς να γίνεται χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη διάγνωση της ασθένειας.
25: Ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει από μια βαριά ασθένεια δεν χρειάζεται να έχει διακρίσεις στη ζωή του. Σε όλους μας μπορεί να συμβεί κάτι.
5: Το δικαίωμα στη λύθη αποτελούσε πάγιο αίτημα των ογκολογικών ασθενών εδώ και χρόνια.
26: Τι μιλάμε για τους ανθρώπους που είχαν εμπειρία καρκίνου και πλέον έχουν αποθεραπευτεί και είναι υγιείς και οι άνθρωποι αυτοί εντάσσονται ξανά στην κοινωνία, στην εργασία και παίρνουν τη ζωή τους πίσω. Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους και στέλνουμε ταυτόχρονα ένα μήνυμα στους ανθρώπους που τώρα αντιμετωπίζουν τον καρκίνο ότι πλέον η επιστήμη έχει κάνει προόδους. Πλέον οι θεραπείες έχουν άλλα αποτελέσματα.
5: Η Ελλάδα είναι μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μείωσε το διάστημα για το δικαίωμα στη λύθη στα 5 χρόνια.
27: Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν βάλει το μικρότερο όριο από την ολοκλήρωση των θεραπείων
6: για το δικαίωμα στη λύθη. Στην Ελλάδα ισχύουν τα 5 χρόνια που είναι από τα μικρότερα διαστήματα. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι 7, είναι 10.
5: Υπολογίζεται ότι η διάταξη αφορά 400.000 επιζήσαντες από καρκίνο που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους στη χώρα μας. Συνολικά στην Ευρώπη το δικαίωμα στη λύθη αφορά περίπου 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Ελλάδα είναι η 11η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ενσωματώνει στο δίκαιό της την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον στους πρώην ογκολογικούς ασθενείς. Δεν αφορά ωστόσο τις ασφαλιστικές εταιρείες.
1: Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει με επίκεντρο κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης στα κατεχόμενα της Κύπρου. Σοβαρές καταγγελίες ήρθαν στο φως για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Θα έρθουμε στη Λίδα Παπαδοπούλου, καθώς η Λίδα, πολύμηνη έρευνα του BBC αποκαλύπτει ότι δεκάδες παιδιά ενδέχεται να έχουν γεννηθεί με γενετικό υλικό άλλων δωρητών από αυτούς που είχαν επιλέξει οι γονείς.
7: Αδαμαντία, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τουλάχιστον 30 περιπτώσεις η κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ντογκούς δεν χρησιμοποίησε το σπέρμα ή τα οάρια που είχαν επιλέξει οι γονείς. Πολλά ζευγάρια από τη Βρετανία είχαν επιλέξει δωρητές σπέρματος δυτικοευρωπαϊκής καταγωγής από μεγάλη διεθνή τράπεζα της Δανίας, την Κρύος, αλλά εξετάσεις DNA που έγιναν σε 11 παιδιά μετά τη γέννησή τους έδειξαν ότι η καταγωγή τους είναι από την Τουρκία και τις γύρω χώρες. Από την έρευνα προέκυψε μάλιστα ότι η τράπεζα σπέρματος της Δανίας η Κρύος έχει βάλει τη συγκεκριμένη κλινική, την τουρκοκυπριακή, σε μαύρη λίστα. Πέρα από το ζήτημα αυτό καθ' αυτό της εξαπάτησης, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για το ιατρικό ιστορικό των άγνωστων αυτών πλέον δωρητών, που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Ενώ ακόμη ένα πρόβλημα που έχει προκύψει είναι ότι τα παιδιά αυτά δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν στο μέλλον το βιολογικό τους πατέρα. Γιατί πολλοί γονείς επέλεξαν με αυτό ακριβώς το κριτήριο, τη συγκατάθεση του δωρητή, να τον αναζητήσουν στο μέλλον τα παιδιά, εφόσον το επιθυμούν. Να πούμε ότι πολλοί Βρετανοί καταφεύγουν σε κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης στα κατεχόμενα λόγω του χαμηλού κόστους. Ωστόσο και η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και η αρμόδια Βρετανική Αρχή έχουν προειδοποιήσει ότι εκεί δεν υπάρχει στιβαρό ρυθμιστικό πλαίσιο και αυτό εγκυμονεί πολλούς κινδύνους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίδα Παπαδοπούλου. Δεκάδες πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να δοκιμάζουν την Ευρώπη. Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Βέλγιο βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες φωτιές αλλά και με υψηλές θερμοκρασίες που ενισχύουν τον κίνδυνο και νέων πυρκαγιών.
5: Το έδαφος συνεχίζει να καπνίζει στο ανατολικό Βέλγιο. Μετά από 5 ημέρες, η πυρκαγιά στο προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο Ot Van της Λιέγης έχει στο μεγαλύτερο μέρος της ελεγχθεί. Ωστόσο, ο κίνδυνος δεν έχει περάσει.
8: Das Feuer hat sich in den Torf reingefressen und brennt teilweise auch ohne Sauerstoff weiter.
5: Την περιοχή επισκέφθηκε ο βασιλιάς του Βελγίου, Φίλιππος.
9: C'est triste pour l'Espagne. C'est un joyau du pays.
5: Το σπίτι μας καίγεται, ήταν το μήνυμα που έστειλαν ακτιβιστές της Greenpeace προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Ζωγραφισμένο σε βουνοπλαγιά που κάηκε πρόσφατα στην Ουαλία, το σχέδιο απεικονίζει τον Άντι Μπέρναμ έτοιμο να ρίξει καύσιμα στη φωτιά. Ακόμα και από πισίνες γεμίζουν νερό τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στην επαρχία Ουέσκα της Βόρειας Ισπανίας. Πυροσβέστες από τη Γαλλία συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης την ώρα που η χώρα προετοιμάζεται ξανά για θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Το μεγαλύτερο μέρος του μετώπου έχει ελεγχθεί, αλλά ήδη 170.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη.
10: Η Ισπανία ha registrado un total de 254.730 hectáreas quemadas.
5: Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη σε 4 μέτωπα στη βόρεια Πορτογαλία, ενώ 9 περιοχές στη χώρα έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
11: Principalmente en Torre de Moncorvo, en el que casi 500 efectivos combaten el fuego.
5: Στην περιοχή της Μπραγκάτσα, μόλις 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ισπανία, ο οικισμός Τιν εκενώθηκε προληπτικά. Εναέρια μέσα επιχειρούν στο όρο Σαμαριάνα των Ιταλικών Άλπαιων. Η έντονη βροχή που έπεσε στην περιοχή βοήθησε προς στιγμή να περιοριστεί η φωτιά.
12: Fondamentalmente ha piovuto qui attorno, ma da Maro assolutamente no.
5: Ο καπνός είναι ορατός μέχρι την περιοχή Καρίνθια της Αυστρίας, καθώς η φωτιά απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα.
1: Λίδα Παπαδοπούλου και πάλι μαζί μας. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο Λίδα στα στενά του Ορμούζ.
7: Είχαμε και νωρίτερα δει στο βίντεο για το Ιράν ότι υπάρχει ένα πλοίο που χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούζ και υπάρχει και ένα θύμα, ένας νεκρός. Φαίνεται τώρα ότι πρόκειται για πλοίο ελληνόκτητο, το Minoan Dignity, με σημαία Λιβερίας, στο οποίο υπάρχει ένας νεκρός και σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο αρχιμηχανικός του πλοίου. Ο Διεθνής Οργανισμός Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου απευθύνει τα συλληπιτήριά του λοιπόν στην οικογένεια του θύματος. Να πούμε ότι το πλοίο αυτό χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης προέλευσης βγαίνοντας από τα στενά του Ορμούζ. Υπήρξε φωτιά και πρόβλημα στο μηχανοστάσιο. Σε αυτό προφανώς οφείλεται και ο θάνατος του αρχιμηχανικού εφόσον επιβεβαιωθεί. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος έλαβαν τη βοήθεια των αρχών του Ομάν.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίδα. Είχαμε πολλές τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο. Θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης και τον Γιώργο Σιδέρη για τις πληροφορίες.
2: Η επανεμφάνιση των Τούρκων έχει ξεκινήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα να γίνεται όλο και συχνότερη στον ελληνικό ουρανό. Έτσι λοιπόν σήμερα καταγράφονται 25 παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο, αλλά και 14 παραβιάσεις στο FIR Αθηνών από διαφόρων τύπων πτυτικά μέσα, όπως για παράδειγμα από F-16, όπου είχαμε και μία εμπλοκή, μία αερομαχία δηλαδή στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, αλλά και UAV, όπως επίσης και CN-235, δηλαδή κατασκοπευτικά αεροσκάφη της Τουρκίας. Μια πρακτική η οποία δείχνει ότι η Άγκυρα θέλει να στείλει το δικό της μήνυμα προς την Αθήνα, ότι θέλει να παραμένει στον εθνικό εναέριο χώρο και να συνεχίζει να κάνει παραβιάσεις όποτε αυτή θελήσει και κρίνει ότι θέλει να στείλει τα δικά της μηνύματα. Από την άλλη πλευρά βεβαίως η Αθήνα εκείνο το οποίο κάνει είναι αμέσως να απογειώνει τα αεροσκάφη επιφυλακής τα οποία βρίσκονται σε διάφορα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και όχι μόνο, και να δίνει την δική της ισχυρή και ηχηρή απάντηση οποιαδήποτε στιγμή και αν απαιτηθεί.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. 4 εποχές, Ελλάδα.
1: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.
2: Βρισκόμαστε στο Βαν και σε αυτό το επεισόδιο κινούμαστε προς τα Γιάννηνα. Εκεί, με έτοιμα του κρυστάρα μας, θα κάνουμε μια εμπειρία γευσηγνωσίας.
3: Ρε Γιάννη, γευσηγνωσίας, μια λέξη είναι ρε Γιάννη. Και έλεγα ρε Χρήστα από την αρχή να παίρναμε το Λέτζε για παρουσιαστή. Α, ο Λέτζες.
4: Να πάμε καλαμπάκα για ποδήλατο.
1: Βαν Life. Κάθε Παρασκευή στη 1:30 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη μάχη των play-offs του Champions League ρίχνεται απόψε στις 10 η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την αίτητη φέτος Λεύσκη Σόφιας. Η Ένωση θα δώσει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι στο sold-out γήπεδο της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας και όπως δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, έχει στόχο το θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει το προβάδισμα εν ώψη της Ρεβάν στην All Win Arena.
6: Το πέταγμα του δικέφαλου Αετού προς τα αστέρια του Champions League έχει στάσει στη Σόφια. Η ΑΕΚ κόντρα στη Λεύσκη θα επιδιώξει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase εν ώψη της ρεβάνς στην All Win Arena στις 26 του μήνα.
7: Αυτή τη στιγμή τη σεζόν το μόνο με ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Θέλω αποτέλεσμα. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα, απόλυτη εμπιστοσύνη και στις νέες μεταγραφές που ήρθαν, αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο με ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Μόνο αυτό θα με χαροποιήσει. Τίποτα άλλο δεν έχω στο μυαλό μου.
6: Οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση του Νίκολιτς που θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα με την Ένωση να έχει στο πλευρό της 2.000 φιλάθλους.
8: Το Champions League από μόνο ότι είναι ένα κίνητρο, νομίζω όλα τα παιδιά το ονειρεύονται από μικρά. Κάθε παίκτης έχει το δικό του κίνητρο. Μαζί με το πλάνο του προπονητή δουλεύουμε σκληρά όπως δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό και ελπίζω να το δείξουμε και στο γήπεδο και να τα καταφέρουμε.
6: Την ευρωπαϊκή λίστα των κυτρινόμαυρων και αιώνιο αποκτηθήσαμε. Αμυντικός μέσος Κέρβιν Αριάγκα στη θέση του Σαχαμπό.
9: Bueno, creo que mucha experiencia, ganar muchos títulos y bueno, estar a la altura de lo que significa esta gran institución.
6: Η βουλγαρική ομάδα με αρκετά επίσημα παιχνίδια στα πόδια της θα αγωνιστεί με 5 απουσίες.
5: Στην έμεση Μπρία, στο προπονητικό κέντρο που πέρασε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ποδοσφαιρικής του ζωής, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχαιρέτησε σήμερα το πρωί τους πρώην συμπαίκτες του, τον προπονητή αλλά και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ πριν φύγει οριστικά για την Ντόρτμουντ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα τον Ναΐρ Τικνιζιάν, ενώ στον Άρη επιστρέφει ο Μανού Γκαρθία.
10: Μετά τη συμφωνία του με την Ντόρτμουντ, φανέλα της οποίας θα φοράει για τα επόμενα 5 χρόνια, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε για τελευταία φορά από τις εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας για να αποχαιρετήσει συμπαίκτες, προπονητές αλλά και όλους όσους τον βοήθησαν στη 13χρονη θητεία του στο δικέφαλο του Βορρά. Ο Ολυμπιακός μετά τον Ελβετό Ρέμο Φρόιλερ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση και του Αρμένιου αριστερού μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 4-1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους. Επόμενος στόχος των Πειραιωτών, επιθετικός της Τσίβας Αρμάντο Γκονζάλες, με τη μεξικάνικη ρέκορντ μάλιστα να τον έχει στο πρωτοσέλιδό της σαν αρχαίο Έλληνα που φορά Ερυθρόλευκο μανδύα. Οριστική συμφωνία του Άρη με τον Μανού Γκαρθία που επιστρέφει στην Κινόμαυρους μετά το πέρασμά του από τη Sporting Casas. Ο Ισπανός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη προς το τέλος της εβδομάδας, ενώ το συμβόλαιό του θα είναι τριετές.
5: Στους 32 του κυπέλου Ιταλίας συνεχίζουν Κρεμονέζε και Παλέρμο. Ένα ιστορικό χατρίκ μέσα σε 7 λεπτά σημείωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης το θρίαμβο της Μπενφίκα με 7-0 επί της Καζαπία.
10: Δυναμικά έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης, έφτασε τα 9 γκολ σε 19 ημέρες μετά το χατρίκ που πέτυχε στον νικηφόρο 7-0 της Μπενφίκα επί της Καζαπία. Αρχικά μετά το 1-0 του Πρεστιάνη μόλις το 3ο λεπτό, ο Έλληνας επιθετικός σέρβιρε στο Ράφα Σίλβα για το 2-0 των αετών στο 14. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παυλίδης πήρε το όπλο του και με 3 τέρματα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 5-0. Το πρώτο γκολ ο Έλληνας επιθετικός το σημείωσε στο 47, το δεύτερο στο 49, ενώ το τρίτο 5 λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 54. Από αυτόν τον γκολ του Οφόρη στο 58, ο δείκτης του σκορ έδειξε 6-0, ενώ το τελικό 7-0 σημείωσε ο Ντουράν στο 61. Στη Λα Λίγκα της Ισπανίας, η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια στην επιστροφή της στα Μεγάλα Σαλόνια μετά από 8 χρόνια δεν κατάφερε να πάρει την νίκη, αν και προηγήθηκε στο 21 με τον Ομπαμεγιάνγκ, καθώς η Έλτσε κατάφερε να ισοφαρίσει στο τελικό 1-1 με τον Αγουάδο στο 76. Με το ίδιο σκορ 1-1 έληξε και αναμέτρηση της Κάρντιφ με τη Ρέξαμ για την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό. Με την Κάρτιν να ισοφαρίζει και να παίρνει το βαθμό της οπαλίας με τέρμα του Κόλβουτ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για το κύπελλο Ιταλίας η Κρεμονέζε νίκησε με 2-0 τη Σαμπντόρια και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Ο Στούκλε στο 23 το 1-0 για τους γηπεδούχους που σφράγισαν την νίκη τους με τον Μπέρτ στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Με σκορ 2-0 προκρίθηκε στην επόμενη φάση και η Παλέρμο αφήνοντας εκτός τη Λέτσε. Η ομάδα του Ιντζάκη άνοιξε το σκορ με τον Βαβασόρι στο 15 για να έρθει από Γιανπάλο στο 42 να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.
0: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Βούλα Μαλά. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σταδιακή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή προς το τέλος της εβδομάδας. Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι-απόγευμα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στα ορεινά της Ηπειρωτικής χώρας και την Κρήτη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα ορεινά αργά το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς και το απόγευμα νότιοι 4 από 4, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα και μπόρες ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 από 4, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Την Πέμπτη τώρα προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και πιθανές μπόρες στα ορεινά.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα απευθείας μετάδοση. Ραδιοφωνικό σταθμό Κεντρικής Φλόριδας η Φωνή των Ονίνων. Για πληροφορίες, για διαφημίσεις και ό,τι χρειάζεστε, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Η ώρα είναι 11:58 λεπτά, σήμερα Τρίτη. Καλό μεσημεράκι σε όλους, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι. Επίσης, για αυτούς που είναι στα νοσοκομεία, στα κλινικές κτλ., τους εύχομαι και μας ακούνε αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, περαστικά τους, υγεία και χαρά, παιδιά, και όλα θα περάσουν. Και να είσαστε καλά. Την αγάπη μας από την ηλιόρυση και ζεστή Φλόριδα. Καλωσορίζουμε και τους πάντες που έχουν έρθει για το καλοκαίρι εδώ στη Φλόριδα. Έχω ωραία μουσική σήμερα το απόγευμα, Τρίτη μεσημέρι.

μεγαλύτερο κουρασερόπλο. NCR 30 Ιανουαρίου 2027. 8 μέρες.

μας από the 45 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρόταν, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζιερόπλοιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση.

250 δολάρια το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη σούπερ μεγάλη κρουαζέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Και στο μουσικό μας πρόγραμμα, σκιές από τον Σπύρο Σπυράκο.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γιάννη Ισπάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή κόλαση. Στίχη του τραγουδιού από το Βασίλη Γιαννόπουλο.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Ο έξυπνος επιχειρηματίας προτιμά να διαφημιστεί εκεί που όλος ο κόσμος ακούει και βλέπει. Φωνή των Νέων. 24 ώρες κοντά σας. Σας φέρουμε τον πελάτη στην πόρτα σας. Διαφημίστε και εσείς στο κανάλι 48 και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 1500 και 1520. Τηλεφωνήστε μας για πληροφορίες 725-55-55. Φωνή των Αγίνων, πάντα στο πλευρό σας.
2: Το Βλέντι. Νίκος Απέρης. Η καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Ήταν ο Νίκος Νομικός Μίγκλες. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

FM 101,9, επίσης 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα. Ακούτε φωνή των Ηνωμένων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Είναι Ράιτα και ο Βοσκός. Ερμηνεύει μου το τραγούδι ο Δημήτρης Τσιμπούλας, ο Βασίλης Πατσινάκης και

είναι Ράιδα και ο Βοσκός. Ένα τραγούδι από τους Δημήτρη Τσιβούλας, από τον Βασίλη Πρατσινάκη και από τη Μελέτη Κατερίνα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριόρ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το χαρτί.

0: 101,9 FM στέρεο.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά.
2: Είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χα.

Ελλάδα μου. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727 222

Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάν.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Το βλέπει. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτο.

Το γλέντι από τον Νίκο Απέρικη. Χρειάζεστε DJ? Είστε έτοιμοι για ένα κεφάτο γλέντι? Για σούπερ μουσική, ελληνική, αγγλική και international? Είστε έτοιμοι για το γάμο σας? Είστε έτοιμοι για τη χοροσπρίδα σας? Είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε ένα κεφάτο γλέντι από όλους τους τραγουδιστές? Τότε μία είναι η λύση. Μαζί με τον Άγγελο Αγγελάτο και το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από τον WPSO και τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα κεφάτο γλέντι για σας. Για τιμές και πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555. Επίσης, διαθέτουμε και ζωντανή ορχήστρα εάν χρειάζεστε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Ελλήνων. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo, 727-481-0812.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτο. Μόνο εδώ, στο σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24ωρο.

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: πάρω κοντού.
1: Πες μου μια λέξη.
2: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891.

φωτιά στο Νέφι. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: Μην με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελληνών.
0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε τώρα και με το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση 24 ώρες 24 ώρο σε όλα τα iPhones, στα Droid Phones, στο Internet, στα iPads, στα Tablepads, οπουδήποτε και με τα δικά μποξάκια. Φωνή των Ελλήνων κοντά σας όπου και να είστε. Κατεβάστε τα application της Φωνής των Ελλήνων. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο wpso.com. Επαναλαμβάνω, www.wpso.com ή www.greekvoice.us. Η Φωνή των Ελλήνων, όπου και αν είστε, κοντά σας μέρα και νύχτα. Ραδιόφωνο και τηλεόραση.
1: Βρε Μελαχρινάκη από την Ξανθή Περάκη.

Ήταν η Ξανθή Περάκη, Βρέμε Λαχρινάκη. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγινών. Την εκπομπή επιμερεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου. 1266 Turner Street, στο Clearwater. Και με τηλέφωνο 727-446-0176. Και στο Tapos Prince, στο 1501 South Pinera Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Πάμε για μια ψηλή.

0: Τσαλίκης στο μαγαζί. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας κάθε μέρα.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελλήνων.

Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλοιο MCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027.

for the 35 anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκευή.

950 δολάρια το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτη.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Φίλες, ότι εάν έχετε ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπως τα τάσκα και τα υπόλοιπα που έχουν το κομπιούτερ στη μέση στο αυτοκίνητό σας, μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο πατώντας το tune in και γράφετε Greek Voice στο search Greek Voice ή γράφετε WPSO, τίποτα άλλο παραπάνω, και αυτομάτως θα έρθει ο σταθμός μας και θα παίζει super καθαρά. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από τη Μέρη Χρονοπούλου, του αγοριού απέναντι. Μια μεγάλη της επιτυχία, κυρίες και κύριοι.

0: Πολύ ωραίο τραγουδάκι του αγοριού απέναντι από τη Μέρη Χρονοπούλου.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
3: Κυρίες και κύριοι, μας ακούτε στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο και 103,9 FM στέρεο.

Ήτανε, κυρίες και κύριοι, ο Ηλίας Βρετός ως το άπειρο. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόριστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάντα με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Κυριακή Αθανασόπουλε. Τώρα κλιμακώνεται εκ νέου, κυρίες και κύριοι, η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να κλιμακώσει τη δράση της στα στενά του Ορμούς μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στις δηλώσεις του ότι μπορεί να ανακηρύξει αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούς.
1: Το Ιράν ετοιμάζεται να κλιμακώσει τη δράση του στα στενά του Ορμούς μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Ιρανός αξιωματούχος διαμηνύει πως οι δυνάμεις της χώρας πρέπει να είναι στις επάλξεις για να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του επιμένει ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία και ότι ο ίδιος μπορεί να επεκτείνει την αμερικανική εθνική κυριαρχία στα στενά του Ορμού. Σε νέα του ανάρτηση δείχνει μάλιστα χάρτη των στενών με τίτλο «Νέο Αμερικανικό έδαφος». Το Ιράν ξεκαθαρίζει πως τα στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εφαρμόσουν τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον Ιούνιο.
2: پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده است اجرایی نشود.
1: Και ενώ η κατάσταση στη ζωτική σημασία θαλάσσια δίωδο παραμένει ασταθής, νέα επίθεση σημειώθηκε στα στενά, αυτή τη φορά κατά του ελληνόκτητου πλοίου Μίνο Αντίγνητη με σημαία Λιβέριας. Νεκρός είναι ο αρχιμηχανικός του πλοίου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το σημείο από την ακτοφυλακή του Ομάν. Το Κατάρ δήλωσε πως αναμένει αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν, διότι μετά θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για μια συμφωνία Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Στην Ιεμένη πάντως οι σύμμαχοι του Ιράν, οι Χούθη, παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Η Ισλαμιστική Οργάνωση ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση κατά της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Το Ριάντ δεν επιβεβαιώνει πλήγματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας.
0: Η Αθήνα βρίσκεται σε εγρήγορση, προασπιζόμενη τα κυριαρχικά της δικαιώματα και απαντώντας σε προκλήσεις όπως η τελευταία από την Άγκυρα με την ανακήρυξη των δύο θαλασσίων παρκών. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα για το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
3: Καλησπέρα σας. Άμεση και έντονη ήταν η αντίδραση της Αθήνας στην ανακήρυξη με προεδρικά διατάγματα ανήμερα της Παναγίας δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε περιοχές και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Μάλιστα το πρώτο βρίσκεται, επεκτείνεται και στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, ενώ το δεύτερο αποκλείει κυριολεκτικά το Καστελόριζο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα αναμένεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να προχωρήσει σε διπλωματικές ενέργειες, τις κατάλληλες διπλωματικές ενέργειες, έτσι ώστε να προασπίσει τα εθνικά κυριαρχικά της συμφέροντα. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, στη φαρέτρα της η Αθήνα δεν έχει μόνο τα διαβήματα διαμαρτυρίας, αλλά και την ενημέρωση σε όλα τα φόρα, σε επίπεδο ευρωπαϊκό, όσο και διεθνές. Να υπενθυμίσουμε βούλα ότι η Αθήνα με ανακοίνωσή της, με το που έγινε γνωστή η ανακήρυξη των θαλασσίων οικοπαίδων από την Τουρκία, εξέφρασε την εκτίμησε και απάντησε ότι κάποια μια τέτοια ενέργεια είναι παράνομη και χωρίς αποτελέσματα, ένομα αποτελέσματα εις βάρος των ελληνικών εθνικών κυριαρχικών συμφερόντων.
0: Μια άμεση και ξεκαθαρή απάντηση από πλευρά της Αθήνας. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου με μαχητικά αεροσκάφη F-16, drones και κατασκοπευτικό αεροσκάφος προχώρησε τις τελευταίες ώρες η Άγκυρα. Γιώργο Σιδέριο. Όπως φαίνεται, η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο εντείνεται.
4: Φαίνεται ότι η Τουρκία επιστρέφει και στο πεδίο, και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την παραβατική συμπεριφορά της. Πριν από λίγες ώρες εξελίχθηκε βουλακόμικη αερομαχία, κάτι το οποίο είχαμε να δούμε αρκετό χρονικό διάστημα ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά F-16. Τα ελληνικά απογειώθηκαν για την αναχέτηση της παράνομης εισόδου στον εθνικό εναέριο χώρο της Αθήνας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι οι 25 παραβιάσεις έγιναν και τόσο από τα τουρκικά F-16 όσο και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη της γείτονος που πέταξαν στο Ανατολικό Αιγαίο. 25 οι παραβιάσεις, 14 οι παραβάσεις του FIR Αθηνών, τόσο από τα μαχηπαραβιάσεις έγιναν και τόσο από τα τουρκικά F-16 όσο και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη της γείτονος που πέταξαν στο Ανατολικό Αιγαίο. 25 οι παραβιάσεις, 14 οι παραβιάσεις.

0: Ανά πάσα στιγμή για να ανακαιτήσουν οποιοδήποτε άγνωστο ίχνος παραβιάσει είτε το FIR Αθηνών είτε τον εθνικό εναέριο χώρο.
1: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα, νέα δεδομένα κυρίες και κύριοι για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα με απολογισμό δύο νεκρούς. Φαίνεται να προκύπτουν από τις καταθέσεις των διασωθέντων πιλότων. Και είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο Θοδωρής Παναγιωτήτης για να δούμε τις πληροφορίες που έχει, Θοδωρή.
2: Βεβαίως, να πω βεβαίως ότι σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτηνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την διακρίβωση των συνδικών του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση και συντριβή των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι, ο Βρετανός και ο Έλληνας σύνδεσμος, φέρονται να κατέθεσαν πως ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, πως δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν μάλιστα πως προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Ναι. Από το σχετικό βίντεο που έχει δει και τη δημοσιότητα, το φως της δημοσιότητας μάλιστα, φαίνεται η στιγμή αυτή ότι συμπίπτει με την κατάθεση του πιλότου που το ένα ελικόπτερο προσεγγίζει το άλλο από την κάτω πλευρά. Άρα, ναι, όντως ήταν αδύνατο να το αντιληφθεί. Ναι. Από την ως τώρα έρευνα έχουν συγκεκριθεί μαρτυρίες και αναμένει και η λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη συντονισμού. Τα συντρίμια έως και σήμερα παραμένουν στο σημείο και αναμένεται να μεταφερθούν εντός της εβδομάδος στο Τατόι, στην βάση της αεροπορίας στο Τατόι, εδώ που είναι το σκοπικό πλάνο. Ακριβώς που προσεγγίζει το ένα ελικόπτερο το άλλο από την κάτω πλευρά.
1: Ναι.
2: Τα συντρίμια λοιπόν θα μεταφερθούν στην αεροπορική βάση του Τατόι, όπου εκεί έχει οριστεί να τα εξετάσουν λεπτομερώς τα μέλη της τριμέλους Επιτροπής Πραγματογνωμόνων και να λάβουν βεβαίως και τις σχετικές καταγραφές από τις συνομιλίες των ανασυρμάτων.
1: Θοδωρή, τίθεται θέμα έλλειψη συντονισμού. Ρωτώ, διότι την ώρα της επιχείρησης των εναέριων μέσων σε όλα τα πυρήνα μέτωπα, ανώτατος αξιωματικός έχει υπό την ευθύνη του τον συντονισμό, τον πλήρη συντονισμό.
2: Ως προς το ζήτημα του συντονισμού σε όλα τα πυρήνα μέτωπα, ακριβώς όταν μεταβαίνει στο σημείο ανώτατος αξιωματικός, συνήθως ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αναλαμβάνει εκείνος τον συντονισμό και βεβαίως τον συντονισμό των εναέριων μέσων που επιχειρούν. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται πως ο ανώτατος αξιωματικός χρειάστηκε κάποια λεπτά πριν τη μοιραία σύγκρουση να μεταβεί σε άλλο κρίσιμο σημείο του τεράστιου σε έκταση πυρήνου μετώπου της Αττικοβιωτίας και ανέλαβε τον επίγειο συντονισμό αξιωματικός που ήταν εξ αρχής στο σημείο. Παράλληλα και ο εναέριος συντονιστής από το ελικόπτερο συντονισμού του πυροσβεστικού σώματος εκείνη την χρονική στιγμή είχε χρειαστεί να μετακινηθεί προς τα Βίλια που γίνονταν και εκεί ρήψεις νερού από αέρος, ναι, και δεν είχε άμεση οπτική επαφή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή με την Ψάθα. Ωστόσο, ναι, επίγειος συντονιστής όπως προαναφέρθηκε υπήρχε, ναι, στο σημείο. Τώρα, από τις καταθέσεις αυτές και βεβαίως τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια για τον αποκλεισμό ή όχι της τεχνικής βλάβης, αναμένεται να φανεί αν υπήρξε ζήτημα συντονισμού, ζήτημα κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από τον χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό.
1: Ερωτήματα που μένει να απαντηθούν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή Παναγιωτήδη. Θύελλα αντιδράσεων, κυρίες και κύριοι, έχουν προκαλέσει στην Κολομβία οι αποκαλύψεις για διακοπές του Υπουργού Στεγαστικής Πολιτικής στην Καραϊβική, ενώ η χώρα έχει υποστεί βιβλική καταστροφή και μετρά εκατοντάδες νεκρούς από τον φωνικό σεισμό. Την ίδια ώρα η Σακύρα επισκέφθηκε τη γενέτειρά της, συγκεντρώνοντας $1 εκατομμύριο για τους σεισμόπληκτους.
3: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Πολυκάλη, κράτοντας κεριά σε μια ομαδική αγρυπνία για τα θύματα του πρόσφατου φωνικού σεισμού, ενώ οι πιστοί σειραίουν στις εκκλησίες για να προσευχηθούν.
4: Estamos celebrando la vida de ellos y la fe de que la muerte no tiene la última palabra, porque tenemos la esperanza puesta en Jesús.
5: Encendimos la luz para recordar que la tragedia no tiene la última palabra en medio de la dificultad, que nosotros todavía tenemos manos para levantarnos, para volver a construir lo que se ha roto, para poder abrazarnos y creemos en los milagros.
3: Ο πρόεδρος Κολομβίας ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις προκατακτικές εκτιμήσεις, οι οικονομικές απώλειες από τον σεισμό ανέρχονται στο ποσό των $9.58 δισεκατομμυρίων.
6: Mi agradecimiento profundo a los 21 países que han ofrecido cooperación.
3: Την ίδια στιγμή ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων κατά του Υπουργού Στεγαστικής Πολιτικής, ο οποίος εθεάθησε παραλία μετά την καταστροφή. Ο ίδιος πάντως διαβεβαιώνει ότι είναι παρόν στην καταστροφή αυτή.
7: Pero esa visita lo que busca de una u otra manera es acercarme y estar como un padre presente. Los servidores públicos han puesto por encima su labor y han dejado de lado a la familia cuando está en igual de importancia. Somos...
3: Ευνηδιαστική επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησης Ακύρα. Σε κλίμα έντονης συγκίνησης, αγκά

0: Κάλεσε τους μικρούς μαθητές μέσα στα συντρίμια και ανακοίνωσε δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την ανοικοδόμηση σχολείων.
1: Quiero llamar la atención de gobiernos, quiero llamar la ayuda internacional, quiero llamar la atención del sector privado y de los gobiernos en todo el mundo para que envíen la mayor ayuda posible.
0: Οι κάτοικοι αναμένουν το επίσημο κρατικό σχέδιο ανοικοδόμησης.
2: Λίγα 24 ώρα μετά τα φωνικά 7,7 ρίχτερ, νέος μεγάλος σεισμός, 6,1 ρίχτερ, σημειώθηκε η ανοιχτά τη Σουμάτρα στην Ινδονησία. Θα μας ενημερώσει η Σόνια Φίλη.
3: Σύστηκε λοιπόν για άλλη μια φορά η Σουμάτρα Βούλα. Ο σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά του νησιού με εστιακό βάθος στα 29 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες ή σοβαρές ζημιές. Από την άλλη, στην νήσο Φλόρες, η οποία χτυπήθηκε από τον σεισμό των 7,7 ρίχτερ τον περασμένο Σάββατο, η κατάσταση παραμένει δραματική. Ο αριθμός των νεκρών διαρκώς ανεβαίνει. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 70 είναι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.100 είναι οι τραυματίες, ξεπερνούν τους 40.000 οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα σπίτια τους, παραμένουν άστεγοι, φιλοξενούνται σε προσωρινά καταλήματα και τουλάχιστον 12.000 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει. Τεράστια, όπως είναι, καταλαβαίνουμε, η ανάγκη για βοήθεια, υπάρχει ανάγκη για τρόφιμα, για νερό, για φάρμακα, για ρούχα, για είδη πρώτης ανάγκης. Την ώρα που το νησί συνεχίζει να σύεται, αξίζει να αναφέρουμε ότι από εδώ και τρεις μέρες έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 2.100 μεστασεισμοί, με τους 70 να είναι ιδιαίτερα ισχυροί.
2: Τρομερές εικόνες. Θα επανέλθουμε σε ένα, Σόνια, με άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Στα δικά μας και πάλι, απόπειρα ληστείας με τραυματισμό σε βάρος 18χρονου σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Πάμε και πάλι στο Θοδωρή Παναγιωτίδη. Νεαρός δράστης επιτέθηκε στον 18χρονο στο δρόμο με χρήση βίας και μαχαιριού. Αποπειράθηκε να του αφαιρέσει τα προσωπικά του αντικείμενα και χρήματα.
4: Ακριβώς, απόπειρα ληστείας λοιπόν σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε βολή των οδών Μενελάου και Ψιλορίτη στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος στη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο δέχτηκε επίθεση από έναν νεαρό που με χρήση βίας και αιχμηρό αντικειμένο αποπειρώθηκε να του αφαιρέσει τα χρήματά του και τα προσωπικά του αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της εμπλοκής ο δράστης τραυμάτισε το 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με το μαχαίρι και συνήθεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου υποβλήθηκε σε ράματα. Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών της άμεσης δράσης που κλήθηκαν στο σημείο και ακολούθησαν στην περιοχή, εντοπίστηκε και προσέχθη στο τμήμα ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ως ύποπτος ένας 23χρονος, σύμφωνα με τις περιγραφές του δράστη που έδωσαν στους αστυνομικούς οι αυτόπτες μάρτυρες, και αναμένεται η αναγνώρισή του από το θύμα.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός και διανοούμενος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Πρόκειτο για μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνιολογίας, με μακρά παρουσία στην πανεπιστημιακή κοινότητα, την έρευνα και το δημόσιο βίο.
5: Σπουδαίος κοινωνιολόγος, ακαδημαϊκός και πανεπιστημιακός, δεν υπήρξε ουδέτερος παρατηρητής των πραγμάτων. Γεννήθηκε το 1937, σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνεχεία σε Χαϊδελβέργη, Μόναχο, Παρίσι, Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Άσκησα και εγώ το επάγγελμα του δικηγόρου για κάνα 2 χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολείμαι λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
5: Στα φοιτητικά του χρόνια συνδέθηκε φιλικά με τον θεωρητικό της πολιτικής κοινωνιολογίας Νίκο Πουλαντζά. Το 1971 αναγορεύτηκε διδάκτορ γραμμάτων και ανθρωπιστικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Δίδαξε σε Γαλλία και Ελλάδα. Έως το 2004 ήταν καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχε έντονη παρουσία στον δημόσιο βίο και είχε διαδελέσει πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
6: Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
5: Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς είχε σχεδιάσει και παρουσιάσει στην ΕΡΤ τη σειρά εκπομπών στα Μονοπάτια της Σκέψης, φέρνοντας το ελληνικό κοινό σε βάθος συζητήσεις με κορυφαίες προσωπικότητες της σύγχρονης παγκόσμιας διανόησης, όπως ο Νόαμ Τσόμσκι και ο Όσκαρ Λαφοντέν.
6: Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
5: Διατέλεσε πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού την περίοδο 2016-2020 και μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Το Μάρτιο του 2025 εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα Κοινωνιολογία-Κοινωνική Θεωρία.
7: Ζούμε σε έναν κόσμο που επιτυχία έχει γίνει το νέο θεϊκό μέτρο. Και όπου το άτομο καλείται να πετάξει μόνο του, να φτάσει όσο ψηλά θέλει, ή να καεί στη σιωπή.
5: Ήταν παντρεμένος με τη συγγραφέα και καθηγήτρια ψυχολογίας Φωτεινή Τσαλίκογλου. Στα χρόνια της μεταπολίτευσης υπήρξε πολιτικός τέλεχος του ΚΚΕ εσωτερικού. Στις βουλευτικές εκλογές του 2015 ήταν επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Με νυφαλιότητα και οξυδέρκεια φώτισε μέσα από το έργο του τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους και πρόσφερε εμβρυθείς αναλύσεις για τη νεότερη ιστορική μας διαδρομή.
9: Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην κοινωνιολογία και στην ακαδημαϊκή ζωή του τόπου.
10: Αποχαιρετούμε έναν σπουδαίο δάσκαλο, έναν βαθιά πολιτικό διανοούμενο και έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη γνώση με την κριτική σκέψη και τη δημόσια παρέμβαση.
11: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας, έναν γλυκύτατο άνθρωπο.
12: Το έργο, οι ιδέες και το δημοκρατικό ήθος του θα συνεχίσουν να εμπνέουν και να φωτίζουν το δημόσιο διάλογο.
5: Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς αφήνει πίσω του όχι απλώς βιβλία και ακαδημαϊκούς τίτλους, αλλά τον τρόπο με τον οποίο μάθαμε να αποκωδικοποιούμε την ίδια μας τη συλλογική ταυτότητα.
2: Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τίθεται η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Σε επιστολή της προς τους βουλευτές του κόμματος, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας αναφέρει ότι η κυρία Κασιμάτη εδώ και αρκετούς μήνες είχε επιλέξει να απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες και από τη συλλογική δουλειά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, η Ρένα Δούρου καλεί την Όλγα Γεροβασίλη να αποστείλει επιστολή παραίτησης έως τις 24 Αυγούστου και να παραδώσει την έδρα της, υπενθυμίζοντας ότι από τις 17 Ιουλίου είχε εκφράσει την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το κόμμα. Εάν, όπως αναμένεται, αποχωρήσει η κυρία Γεροβασίλη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαθέτει 10 βουλευτές και θα βρεθεί στην 5η θέση στο Κοινοβούλιο. Φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στη Ράμπα με μηχανισμό που επιτρέπει την πρόσβαση αμαία στη θάλασσα, στα νέα φλογητά, στη Χαλκιδική, στερώντας από άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα κολύμβησης. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας προχωρά στην αποκατάσταση της φθοράς και καταθέτει μήνυση κατά άγνωστο.
13: Η Χρυσούλα κάνει διακοπές στα φλογητά Χαλκιδικής από το 2022, όταν και τοποθετήθηκε στην παραλία η ειδική ράμπα που επιτρέπει στα άτομα με κινητικά προβλήματα να μπαίνουν στη θάλασσα.
14: Στο μπάνιο, στη θάλασσα, να μην εξαρτώμαι από τον καθένα. Έχω το μηχάνημα, αλλά λες που έχουν τέτοια μηχανήματα και κάνε το μπάνιο, ήσυχα το έχω.
13: Από χθες το βράδυ η ράμπα όμως δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα τα άτομα με κινητικά προβλήματα να μην μπορούν να κάνουν το καθημερινό τους μπάνιο.
15: Θα κάνουν μία προσπάθεια σήμερα να τακτοποιηθεί ηλεκτρονικά, αν μπορεί να τακτοποιηθεί η λειτουργία της εγκατάστασης.
16: Κοιτάνε πάνω, κάνουν catwalk εδώ πάνω για να μην λερώσουν τις παντόφλες τους.
13: Τα C-Tracks στο Δήμο Νέας Προποντίδας έχουν τοποθετηθεί δίπλα από τον απαγωσωστικό πύργο. Όταν όμως τελειώνει η βάρδια των απαγωσωστών, υπάρχουν κάποιοι που χρησιμοποιούν τη ράμπα για να κάνουν βουτιές.
15: Κάποιοι επιτίδιοι χρησιμοποιούν το C-Track για να παίξουν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ζημιές.
13: Εκτός από το C-Track, στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει χημική τουαλέτα αλλά και αποδυτήρια για άτομα με προβλήματα κινητικότητας, έτσι ώστε να έχουν πλήρη ανεξαρτησία. Ο βανδαλισμός δεν ήταν ο πρώτος, αφού, όπως λένε οι κάτοικοι, στο παρελθόν κάποιοι έχουν επιχειρήσει μέχρι και να ξυλώσουν τη ράμπα.
17: Υπήρξαν και άνθρωποι που ήρθαν να το σηκώσουν ολόκληρο.
13: Α, ολόκληρο.
17: Ναι. Το πάρουν και να φύγουν. Το θράσος τους δεν έχει όρια. Αυτό εδώ το πράγμα σηκώνεται ενώ υπάρχει κόσμος.
13: Ο Δήμος έχει απευθυνθεί στην εταιρεία για να διορθωθεί άμεσα το πρόβλημα, ενώ θα καταθέσει και μήνυση κατά άγνωστον.
2: Οι αρχές της Συρίας οδήγησαν τους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας σε άγνωστη μέχρι πρότινος πυρηνική εγκατάσταση, όπου φυλάσσονται τόνοι πυρηνικών του καθεστώτος Άσαντ. Σόνια Φίλη, τι συμφωνήθηκε με τον ΔΟΑΕ?
3: Βλέπουμε, Βούλα, ότι η Δαμασκός επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί, να διαφοροποιηθεί, θα λέγαμε, από τις πρακτικές του καθεστώτος Άσαντ. Φρόντισε λοιπόν να ενημερώσει τους διεθνούς επιθεωρητές για την μυστική αυτή πυρηνική εγκατάσταση, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας να διαμηνεί ότι το πυρηνικό πρόγραμμα, το πυρηνικό αυτό υλικό δεν είναι επικίνδυνο και ότι θα παραμείνει εντός της χώρας υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Σε κοινή συνέντευξη τύπου, η οποία δόθηκε καθώς στην περιοχή βρέθηκε και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόση, έκανε λόγο για αλλαγή σελίδας με τη Συρία, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν ξεχνάμε το παρελθόν. Τόνισε ότι το πυρηνικό υλικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κακό σκοπό, είπε όμως ότι θα παραμείνει υπό αυστηρή εποπτεία. Παράλληλα, επισκέφθηκε την πυρηνική εγκατάσταση στα ανατολικά της χώρας, στο Ντέιρ Εζόρ, η οποία πρέπει να πούμε, Βούλα, ότι παραμένει ανενεργή από το 2007. όταν το Ισραήλ πραγματοποίησε, όπως παραδέχθηκε χρόνια αργότερα, μια αεροπορική επιδρομή, καταστρέφοντας ένα κτίριο, στο οποίο η Δαμασκός υποστηρίζει ότι δεν υπήρχαν πυρηνικά, ότι δεν είχε πυρηνική χρήση. Ωστόσο, αργότερα ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας είπε ότι φέρεται εκεί να υπήρχε πυρηνικός αντιδραστήρας, ο οποίος έπρεπε να έχει δηλωθεί.
2: Μάλιστα, μια ενδιαφέρουσα σε κάθε περίπτωση εξέλιξη αυτή. Σόνια Φίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αντιμέτωπη με μία από τις σημαντικότερες δικαστικές δοκιμασίες στην ιστορία της, που μπορεί να φέρει ριζικές ανατροπές στη λειτουργία του Facebook και του Instagram, βρίσκεται η Meta. Η δίκη ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια με την εταιρεία να κατηγορείται ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες έτσι ώστε να είναι θυστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία.
18: Δίκη σταθμός κατά της ΜΕΤΑ αρχίζει σήμερα στην Καλιφόρνια. Οι πολιτείες Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κεντάκι και Νιου Τζέρσεϊ κατηγορούν την εταιρεία ότι σχεδίασε σκοπίμως τις πλατφόρμες της ώστε να προκαλεί τον εθισμό των ανηλίκων στη χρήση τους, ενώ γνώριζε τους κινδύνους και τους υποβάθμιζε δημόσια.
19: They make these platforms optimally sticky through things like autoplay, through personalization, to make us spend more time on them.
18: Το δικαστήριο θα εξετάσει επίσης τις καταγγελίες 29 συνολικά πολιτιών ότι η ΜΕΤΑ συγκέντρωνε και χρησιμοποιούσε τα προσωπικά δεδομένα και δεδομένα περιήγησης παιδιών κατά παράβαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Οι πολιτείες ζητούν τώρα αποζημιώσεις ύψους έως 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που θα μπορούσε να οδηγήσει τον τεχνολογικό κολοσσό σε χρεοκοπία. Η ΜΕΤΑ απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι έχει λάβει μέτρα για την προστασία των νέων.
20: Υποστηρίζουμε στενάρα το έργο μας για τη δημιουργία ισχυρών δικλείδων προστασίας για τους εφήβους και είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε τα επιχειρήματά μας στο δικαστήριο.
21: It's a huge threat to the companies. There are potential for large damages here.
18: Η έκβαση της δίκης που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 7 εβδομάδες θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του Facebook και του Instagram. Η Meta έχει ήδη χάσει σημαντικές δίκες για τις επιζήμιες επιπτώσεις από τις πλατφόρμες στους νέους. Μεταξύ άλλων στο Νέο Μεξικό, όπου της επιβλήθηκαν 942 εκατομμύρια δολάρια και νέα μέτρα προστασίας ανηλίκων. Παράλληλα, αντιμετωπίζει χιλιάδες ακόμη αγωγές σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.
2: Πολύμινη έρευνα του BBC φέρνει στο φως ένα μεγάλο σκάνδαλο που έχει στο επίκεντρο κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ο λόγος περί σοβαρών καταγγελιών για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αποκαλύπτεται, Σόνια, ότι δεκάδες παιδιά ενδέχεται να έχουν γεννηθεί με γενετικό υλικό άλλων δωρητών από αυτούς που είχαν επιλέξει οι γονείς.
3: Και είναι πολλοί οι βούλαοι Βρετανοί που επιλέγουν τις κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης στα κατεχόμενα λόγω του χαμηλότερου κόστους. Τώρα για την εν λόγω κλινική, η οποία λέγεται Ντογκούς, σε τουλάχιστον 30 περιπτώσεις φέρεται να μην χρησιμοποίησε σπέρμα ή τα οάρια των δωρητών που είχαν επιλέξει οι γονείς. Πολλά ζευγάρια από τη Βρετανία είχαν επιλέξει λοιπόν δωρητές δυτικοευρωπαϊκής καταγωγής από μεγάλη τράπεζα σπέρματος της Δανίας, την Κράιος, αλλά οι εξετάσεις DNA που έγιναν σε τουλάχιστον 11 περιπτώσεις έδειξαν καταγωγή από την Τουρκία και γύρω χώρες. Πέρα λοιπόν από το ζήτημα της εξαπάτησης, γύρονται και άλλα σοβαρά ερωτήματα για το ιατρικό ιστορικό των δωρητών, αλλά και για το αν τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα στο μέλλον να γνωρίσουν τον πατέρα, τον δωρητή σπέρματος. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις αυτό ήταν το βασικό κριτήριο, ότι θέλανε να γνωρίσουν τα παιδιά στο μέλλον με τη συγκατάθεσή τους. Τόσο λοιπόν όσο η Βρετανία λοιπόν, όσο και η Κύπρος έχουν εκδώσει προειδοποίησεις επισημένοντας τους κινδύνους από την απουσία αυτού του αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σόνια. Σε πύρινο κλείο, κυρίες και κύριοι, παραμένει η Ευρώπη. Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Βέλγιο βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες φωτιές αλλά και με υψηλές θερμοκρασίες που ενισχύουν τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών.
5: Το έδαφος συνεχίζει να καπνίζει στο ανατολικό Βέλγιο. Μετά από 5 ημέρες, η πυρκαγιά στο προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο Οτφάν της Λιέγης έχει στο μεγαλύτερο μέρος της ελεγχθεί. Ωστόσο, ο κίνδυνος δεν έχει περάσει.
22: Das Feuer hat sich in den Torf reingefressen und brennt da teilweise auch ohne Sauerstoff weiter.
5: Την περιοχή επισκέφθηκε ο βασιλιάς του Βελγίου, Φίλιππος.
23: C'est triste pour l'Espagne. C'est un joyau du pays.
5: Το σπίτι μας καίγεται ήταν το μήνυμα που έστειλαν ακτιβιστές της Greenpeace προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Ζωγραφισμένο σε βουνοπλαγιά που κάει και πρόσφατα στην Ουαλία, το σχέδιο απεικονίζει τον Άντι Μπέρναμ έτοιμο να ρίξει καύσιμα στη φωτιά. Ακόμα και από πισίνες γεμίζουν νερό τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στην επαρχία Ουέσκα της Βόρειας Ισπανίας. Πυροσβέστες από τη Γαλλία συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης την ώρα που η χώρα προετοιμάζεται ξανά για θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Το μεγαλύτερο μέρος του μετόπου έχει ελεγχθεί, αλλά ήδη 170.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη.
0: Η Ισπανία ha registrado un total de 254.730 hectáreas quemadas.
5: Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη σε 4 μέτωπα στη βόρεια Πορτογαλία, ενώ 9 περιοχές στη χώρα έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
1: Principalmente en Torre de Moncorvo, en el que casi 500 efectivos combaten el fuego.
5: Στην περιοχή της Μπραγκάτσα, μόλις 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ισπανία, ο οικισμός Τιν εκενώθηκε προληπτικά. Εν αέρια μέσα επιχειρούν στο όρο Σαμαριάνα των Ιταλικών Άλπαιων. Η έντονη βροχή που έπεσε στην περιοχή βοήθησε προ στιγμή να περιοριστεί η φωτιά.
4: Fundamentalmente ha piovuto qui attorno, ma da Maro assolutamente no.
5: Ο καπνός είναι ορατός μέχρι την περιοχή Καρίνθια της Αυστρίας, καθώς η φωτιά απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα.
2: Σε μια σπάνια και άκρο συγκινητική αθλητική ιστορία, μια οικογένεια αποτελούμενη από παγκόσμιους πρωταθλητές του υγρού Στίβου μιλά αποκλειστικά στο ΕΡΤ News και τον Γιάννη Νάτου. Τρία αδέλφια που άγγιξαν την κορυφή του κόσμου μέσα στην πισίνα αποκαλύπτουν τη συνταγή της μεγάλης τους επιτυχίας.
6: Μια οικογένεια η οποία χαρακτηρίζεται παγκόσμια. Ένας προβολέας μόνιμα γραφωμένος πάνω στην εξέλιξή της. Τρία παιδιά που έφτασαν στην κορυφή του κόσμου, μια σπάνια συναστρία για την ελληνική οικογένεια.
24: Είναι ένα συνέστημα το οποίο πραγματικά είναι απερίγραπτο και όλη η οικογένειά μας είναι πάρα πολύ περήφανη και όχι μόνο η οικογένεια.
6: Ο Μάνος Ανδρεάδης κατέκτησε το κύπελλο κόσμου ως μέλος της πιο επιτυχημένης ελληνικής ομάδας, της Εθνικής Πόλο Ανδρών. Με την επικράτηση επί της Ουγγαρίας σε ένα συγκλονιστικό τελικό.
24: Αυτό που πρεσβεύει η Εθνική Ομάδα των Ανδρών είναι ένα οικογενειακό κλίμα. Είναι μια παρέα η οποία είναι πολλά χρόνια.
6: Τον δρόμο άνοιξε η Δέσποινα Ανδρεάδη όταν το 2022 με την Εθνική Νεανίδων κατέκτησε τη δεύτερη θέση του κόσμου, χάνοντας μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν αμφίροπο τελικό στο Βελιγράδι.
25: Μπορεί και την ώρα μετά τον τελικό να ήταν. Αυτή η γεύση γλυκό πικρή ότι πήραμε ένα μετάλλιο αλλά στο τελικό δεν τα καταφέραμε. Μετά από 4 χρόνια με την ωριμότητα κιόλας βλέπω ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο.
6: Η Όπρα Γουίνφρι το είπε απλά. Η οικογένεια είναι εκεί που ξεκινά η ζωή και η αγάπη ποτέ δεν τελειώνει.
25: Μας στηρίζουν σε όλα, άμα δεν υπήρχαν εκείνοι και δεν στήριζαν το πρόγραμμά μας. Πόσο δύσκολο είναι διπλές προπονήσεις κάθε μέρα, κάποιος να μας πηγαινοφέρνει.
6: Μικρή αλλά όχι έσχατη η μόλις 14,5 ετών Άρτεμις. Ένα κορίτσι που ήδη είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με το 17 της Εθνικής Κορασίδων επί της Ισπανίας προ 2 εβδομάδων. Απλά ακολουθεί τα ψίχουλα που αφήνουν στον δρόμο τους τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια. Όλοι στελέχη του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης.
25: Θέλω μια μέρα να αγωνίζομαι μαζί τους, να είμαι συμπαίκτρια με την αδελφή μου.
6: Ο επίλογος δίνει το στίγμα, αφήνει όμως και περιθώρια για περαιτέρω εξέλιξη με το εθνός μου στο στήθος.
24: Εγώ από τον Θεό ζήτησα πιο λίγα και μου έχει δώσει τόσα πολλά σε αυτή την ηλικία. Θα συνεχίσω να προσπαθώ. Οι στόχοι μου είναι μεγάλοι, τα όνειρά μου είναι μεγάλα.
6: 24 ετών ο Μάνος και είναι ο μεγαλύτερος από τα παιδιά της οικογένειας Ανδρεάδη. Παρά τα όσα έχουν καταφέρει και τα τρία παιδιά βρίσκονται ακόμη στο ξεκίνημα.
2: Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το δικαίωμα στη λήθη. Πρόκειται για μια κομβική παρέμβαση που θα δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με ιστορικό καρκίνο να συνάπτουν δανειακές συμβάσεις με τράπεζες από τον Νοέμβριο. Υπολογίζεται ότι η νομοθετική ρύθμιση αφορά 400.000 πρώην ογκολογικούς ασθενείς στη χώρα μας.
5: Το δικαίωμα στη λήθη ήταν ζητούμενο για χιλιάδες ανθρώπους με ιστορικό καρκίνο στην Ελλάδα που έχουν δώσει μάχη και έχουν ξεπεράσει την ασθένεια.
26: Τα αγόρια μου ήταν πολύ μικρά. Συγγνώμη που συγκινούμε, πάντα τα συγκινούμε. Ήταν 2 χρονών, 3 και 7 όταν διαγνώστηκα με 2 διαφορετικούς τύπους καρκίνου σε 2 διαφορετικά στήθη. Για μένα λοιπόν αυτό το δικαίωμα είναι θα να ξαναπιάνω τη ζωή μου από εκεί που την είχα αφήσει. Γιατί όλοι εμείς που έχουμε νοσήσει θέλουμε κάποια στιγμή να ξανακάνουμε όνειρα, θέλουμε να ξανακάνουμε σχέδια για το μέλλον.
5: Η σχετική νομοθετική διάταξη ψηφίστηκε πρόσφατα και θα τεθεί σε εφαρμογή στις 20 Νοεμβρίου. Όποιος έχει νοσήσει από καρκίνο και έχουν παρέλθει 5 χρόνια από την ολοκλήρωση της θεραπείας του, μπορεί να πάρει δάνειο από τράπεζα, χωρίς να γίνεται χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη διάγνωση της ασθένειας.
7: Ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει από μια βαριά ασθένεια δεν χρειάζεται να έχει διακρίσεις στη ζωή του. Σε όλους μας μπορεί να συμβεί κάτι.
5: Το δικαίωμα στη λύθη αποτελούσε πάγιο αίτημα των ογκολογικών ασθενών εδώ και χρόνια.
8: Μιλάμε για τους ανθρώπους που είχαν εμπειρία καρκίνου και πλέον έχουν αποθεραπευτεί και είναι υγιείς και οι άνθρωποι αυτοί εντάσσονται ξανά στην κοινωνία, στην εργασία και παίρνουν τη ζωή τους πίσω. Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους και στέλνουμε ταυτόχρονα ένα μήνυμα στους ανθρώπους που τώρα αντιμετωπίζουν τον καρκίνο ότι πλέον η επιστήμη έχει κάνει προόδους. Πλέον οι θεραπείες έχουν άλλα αποτελέσματα.
5: Η Ελλάδα είναι μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μείωσε το διάστημα για το δικαίωμα στη λύθη στα 5 χρόνια.
9: Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν βάλει το μικρότερο όριο από την ολοκλήρωση των θεραπείων για το δικαίωμα στη λύθη. Στην Ελλάδα ισχύουν τα 5 χρόνια που είναι από τα μικρότερα διαστήματα. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι 7, είναι 10.
5: Υπολογίζεται ότι η διάταξη αφορά 400.000 επιζήσαντες από καρκίνο που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους στη χώρα μας. Συνολικά στην Ευρώπη το δικαίωμα στη λύθη αφορά περίπου 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Ελλάδα είναι η 11η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ενσωματώνει στο δίκαιό της την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον στους πρώην ογκολογικούς ασθενείς. Δεν αφορά ωστόσο τις ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στα άκρα οι σχέσεις Ολυμπιακού Thomas Walkup. Λίγο νωρίτερα, ο Τεξανός μπασκεμπολίστας προχώρησε σε μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του με την ΚΑΕ, ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του. Η αντίδραση της ερυθρόλευκης διοίκησης ήταν ακαριαία, εκδίδοντας ανακοίνωση στην οποία τονίζεται ότι η καταγγελία του αθλητή είναι εντελώς ανέτια και ότι το συμβόλαιό του παραμένει σε πλήρη ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι αναμένει κανονικά το Walkup στην Ελλάδα την προσεχή Πέμπτη για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργοματικές εξετάσεις. Στη Σόφια, σε λίγα λεπτά, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λεύσκη στο πρώτο παιχνίδι των play-offs του Champions League. Ο Ατρόμητος προκρίθηκε στη League Face του κυπέλου νικώντας τον Πύργο με 3-1. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχαιρέτησε σήμερα τους συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ.
11: Μετά τη συμφωνία του με την Dortmund, τη φανέλα της οποίας θα φοράει για τα επόμενα 5 χρόνια, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε για τελευταία φορά από τις εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας για να αποχαιρετήσει συμπαίκτες, προπονητές αλλά και όλους όσους τον βοήθησαν σε 13χρονη θητεία του στο δικέφαλο του Βορρά. Ο Ολυμπιακός μετά τον Ελβετό Ρέμο Φρόιλερ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση και του Αρμένιου αριστερού μπακ Ναέρ Τικνιζιάν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 4-1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους. Επόμενος στόχος των Πειραιωτών, επιθετικός της Τσίβας Αρμάντο Γκονζάλες, με τη μεξικάνικη ρέκορντ μάλιστα να τον έχει στο πρωτοσέλιδό της σαν αρχαίο Έλληνα που φορά Ερυθρόλευκο μανδύα. Οριστική συμφωνία του Άρη με τον Μανού Γκαρθία που επιστρέψει και την Όμαυρους μετά το πέρασμά του από τη Sporting Kansas. Ο Ισπανός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη προς το τέλος της εβδομάδας, ενώ το συμβόλαιό του θα είναι τριετές.
10: Επίσημη είναι πλέον η μεταγραφή του Ρόδρυ από την Manchester City στην Μπαρτσελόνα. Ο Ισπανός μέσος και πολυτιμότερος παίκτης του Μουντιάλ μετακομίζει στην Καταλωνία με τη συμφωνία να φτάνει τα 75 εκατομμύρια ευρώ. Η Real Madrid παρουσίασε τον Ζωσέ Μουρίνιο σε μια ασυνήθιστη τελετή κλειστή σε φιλάθλους και δημοσιογράφους.
12: Στην Μπαρτσελόνα ανήκει και επίσημα ο Ρόδρυ. Ο 30χρονος Ισπανός μέσος πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο στο 2030 και ολοκλήρωσε τη μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού, η οποία έκλεισε στα 60 εκατομμύρια ευρώ μαζί με μπόνους που μπορούν να φτάσουν έως τα 15 εκατομμύρια. Μετά από 7 χρόνια στη Manchester City, ο πρώην κάτοχος της χρυσής μπάλας επιστρέφει στην Ισπανία, έχοντας μόλις κατακτήσει το Μουντιάλ και αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, για να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή των Καταλανών.
14: Supuesto, jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría los conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. Por todo, por la Champions, por todo lo que se pueda por delante.
12: Η δεύτερη εποχή του Ζωσέ Μουρίνιο στη Real Madrid ξεκίνησε και επίσημα. Ο Πορτογάλος τεχνικός παρουσιάστηκε την Τρίτη στο προπονητικό κέντρο της Βασίλισσας, παρουσία του Φλωρεντίνο Πέρεθ, σε μια διαφορετική εκδήλωση από τις υπόλοιπες, χωρίς φιλάθλους και δημοσιογράφους.
27: Η Real Madrid, para mí, do punto de vista profesional, es el top de una carrera de entrenador y seguramente para cualquier jugador también. Esto es el lado profesional. Después tiene el lado, obviamente, emocional, afectivo y es volver a casa.
12: Ο Μουρίνιο υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2029 και επιστρέφει στη Μαδρίτη μετά την πρώτη του θητεία από το 2010 έως το 2013, όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup Ισπανίας.
10: Στους 32 του κυπέλου Ιταλίας συνεχίζουν Κρεμονέζε και Παλέρμο. Ένα ιστορικό χάτρικ σημείωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης στο θρίαμβο της Μπενφίκα με 7-0 επί της Καζαπία.
11: Δυναμικά έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης. Έφτασε τα 9 γκολ σε 19 ημέρες μετά το χάτρικ που πέτυχε στο νικηφόρο 7-0 της Μπενφίκα επί της Καζαπία. Αρχικά μετά το 1-0 του Πρεστιάνη, μόλις στο 3ο λεπτό, ο Έλληνας επιθετικός σέρβιρε ο Ράφα Σίλβα για το 2-0 των Αετών στο 14. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παυλίδης πήρε το όπλο του και με 3 τέρματα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 5-0. Το πρώτο γκολ ο Έλληνας επιθετικός το σημείωσε στο 47, το δεύτερο στο 49, ενώ το τρίτο 5 λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 54. Από αυτόν τον γκολ του οφόρη στο 58, ο δείκτης του σκορ έδειξε 6-0, ενώ το τελικό 7-0 σημείωσε ο Ντουράν στο 61. Στη Λα Λίγκα της Ισπανίας, η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια στην επιστροφή της στα Μεγάλα Σαλόνια μετά από 8 χρόνια δεν κατάφερε να πάρει την νίκη, αν και προηγήθηκε στο 21 με τον Ομπαμεγιάνγκ, καθώς η Έλτσε κατάφερε να ισοφαρίσει στο τελικό 1-1 με τον Αγουάδο στο 76. Με το ίδιο σκορ 1-1 έληξε και αναμέτρηση της Κάρντιφ με τη Ρέξαμ για την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, με την Κάρντιφ να ισοφαρίζει και να παίρνει το βαθμό της οπαλίας με τέρμα του Κόλβουιτ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για το κύπελλο Ιταλίας η Κρεμονέζε νίκησε με 2-0 τη Σαμπτόρια και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Ο Στούκλες στο 23 το 1-0 για τους γηπεδούχους που σφράγισαν την νίκη τους με τον Μπέρτ στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Με σκορ 2-0 προκρίθηκε στην επόμενη φάση και η Παλέρμο αφήνοντας εκτός τη Λέτσε. Η ομάδα του Ιντζάκη άνοιξε το σκορ με τον Βαβασόρη στο 15 για να έρθει από Γιανπάλο στο 42 να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.
13: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας, για τη συνέχεια στο πρόγραμμα του Earth News, ταξιδεύοντας με τη Μάγια, με ξαναγώ τη Μάγια Τσόκλη και στις 11 η εκπομπή Φάσμα. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με την Ευρυδίκη Γούση. Καλό σας βράδυ.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σταδιακή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή προς το τέλος της εβδομάδας. Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι-απόγευμα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στα ορεινά της Ηπειρωτικής χώρας και την Κρήτη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα ορεινά αργά το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς και το απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα και μπόρες ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Την Πέμπτη τώρα προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και πιθανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά.

0: Πέντε διαφορετικές διαδρομές. Μνήμες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ. Γεμίζουν τον Αύγουστο ιστορίες. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
2: Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά.
1: Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
0: ΕΡΤ News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
3: Το εμπόριο καπνού στην Καβάλα από τα τέλη του 19ου αιώνα και το αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.
4: Η Καβάλα ήταν καπνούπολης. Όταν σχολούσαν τα μαγαζιά, δεν μπορούσε να περάσει από το ένα, πεζοδρόμιο στο άλλο.
5: Η Καβάλα, εκτός από μέκα του καπνού, είχε στη διάρκεια του Μεσοπολέμου και τον τίτλο της Κόκκινης Καβάλας.
3: Το τεράστιο κτηριακό απόθεμα των καπναποθηκών και οι προσπάθειες για την αξιοποίησή τους.
6: Χτίστηκε το 1785.
7: Έχουμε καπναποθήκες με άρωμα Νέας Υόρκης, όσο περίεργο και να σας φαίνεται.
0: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
8: Βρισκόμαστε στο Βαν και σε αυτό το επεισόδιο κινούμαστε προς τα Γιάννηνα. Εκεί, με έτοιμα του κρυστάρα μας, θα κάνουμε μια εμπειρία γευσιγνώσεως.
9: Ρε Γιάννη, γευσιγνωσίας, μια λέξη είναι ρε Γιάννη. Και έλεγα ρε Χρήστα την αρχή να παίρναμε το Λέτζε για παρουσιαστή. Α, ο Λέτζες.
10: Θα πάμε καλαμπάκα για ποδήλατο.
0: Van Life. Κάθε Παρασκευή στη 1:30 το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
11: Όποτε δεν έχουν λειτουργία και υποχρέωση της Εκκλησίας, πάω μέχρι τις 11-12 η ώρα το μεσημέρι, τους εξηγώ πώς τα λουκώσω, πώς τα σιδερώσω με. Πολλές φορές βάζω και ποδιά στη μέση μου, δουλεύω ο ίδιος.
12: Το κανονικό μου όνομα είναι Ρετζέπ. Εγώ βαφτίστηκα εδώ στη Χάλκη και με βγάλανε Στέφανος. Το μόνο που ήθελα να βοηθάω την οικογένειά μου, τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Αυτό ήθελα μόνο.
0: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές. Πιο δυνατές φωνές. Και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας. Δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το ΕΡΤ News Radio. Και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
13: Thank you for listening.

0: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Earth Cosmos. Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, παιδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
1: Δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. Τέσσερις εποχές, Ελλάδα.
0: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το ρήμα θυμάμαι, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Είναι το κέντρο της ύπαρξής μου εδώ πέρα. Όταν πρωτοπέρασα αυτή την πόρτα ήταν 26 χρόνια πριν. Αισθάνθηκα αμέσως να με βλέπουν τα φαντάσματα των προηγούμενων μουσικών και όλων των καλλιτεχνών που πέρασαν από αυτή την πόρτα, και αρχίζω να βλέπω και εμάς τους τότε νέους σιγά σιγά να πέρασαν τα χρόνια και να είμαστε τα φαντάσματα των μελλοντικών γενεών των μουσικών που θα περάσουν από αυτή την πόρτα. Είναι η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, μια ορχήστρα που τώρα στην τελευταία συναυλία αυτή που κάνουμε τώρα και προετοιμάζουμε παίζει και έργα του Κώστα Γιαννίδη, άλλος Γιάννη Κωνσταντινίδη, που ήταν και ο ιδρυτής της ορχήστρας αυτής μαζί με τον Άκη Σμυρναίο.

0: Είναι αλήθεια ότι η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ είναι μοναδική όχι μόνο για την ελληνική πραγματικότητα αλλά και διεθνώς, μπορεί να πει κανείς. Είναι η ορχήστρα που προβληματίζεται κάθε στιγμή, αναδημιουργεί και εκείνη η μεγαλύτερη δυσκολία και διαμορφώνει όχι μόνο το πρόγραμμά της, διαμορφώνει και την οτροπία του κοινού μέσω των μουσικών και του αρχιμουσικού. Και αυτό που προσπαθούμε πάντα και θα το προσπαθούμε είναι να ακούμε όχι μόνο τι θέλει ο κόσμος, να ακούμε τους δημιουργούς, δηλαδή τους συνθέτες, να ακούμε και τους ποιητάς, γιατί αυτό έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι ίσως είμαστε ο μοναδικός λαός στον κόσμο που πραγματικά τραγουδάει τους ποιητές του, και μέσω της μουσικής να μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το όχι απλά μήνυμα, την παιδεία που μπορεί να διαμορφώσει τους μουσικούς και μετά το ελληνικό κοινό.
1: Πέρασαν τα χρόνια και είμαστε εδώ, μια μεγάλη οικογένεια μουσικών, η οποία έχει κουτσουρευτεί γιατί λόγω των εξελίξεων δεν έχουμε πια τους εκτάκτους που θα χρειαζόταν η ορχήστρα για να λειτουργήσει ως ορχήστρα, και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και με όλα τα μέσα που διαθέτουμε πια να μπορέσουμε να υπάρξουμε. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που να με στενοχωρήσανε σε αυτή τη διάρκεια των 26 ετών. Αντιθέτως, υπάρχουν λαμπρές στιγμές του παρελθόντος αυτού που με κάνουν να αισθάνομαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ορχήστρας. Συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες, συνθέτες, μαέστρους, σολίστες, εξαιρετικές συναυλίες σε καταπληκτικά μέρη όπως η Αρχαία Ολυμπία ή η Επίδαυρος. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, λίγο τα τελευταία χρόνια μπορώ να σας πω πόσο περήφανα αισθανθήκαμε όλοι μας να συνεργαζόμαστε με τον Νικόλα Πιοβάνη ή τον Σμπίγνιου Πράισνερ, εξαιρετικούς συνθέτες. Τις συνεργασίες που έκανε η ορχήστρα με τον αξεπέραστο Μίκη Θεοδωράκη. Έχουμε τόσα να θυμηθούμε, έχουμε την φοβερή ηχογράφηση του ύμνου στην ελευθερία σε ενορχίστρωση του Άλκη Μπαλτά. Πρέπει όμως να καταλήξω λέγοντας ότι εκείνη η απερίσκεπτη κίνηση του να κλείσει η ΕΡΤ μέσα σε μία νύχτα κατάφερε να σταματήσει την ύπαρξη του 1/3 της λόγιας μουσικής παραγωγής της χώρας. Εκείνη τη νύχτα ήταν μία μέρα που ξημέρωσε με σιωπή.

0: Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ.
1: Με
0: το ισίωμα, η νύπη
2: της ΕΡΤ αποφάσισε να σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ.
3: Προσέρχεται συνεχώς πολλοί κόσμος, πολιτικοί εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, των τεχνών και των γραμμάτων, απλοί άνθρωποι που ζητούν να παραμείνει ανοιχτή η δημόσια ραδιοτηλεόραση.

0: τη δική σου ζωή. Δεν αξίζει τίποτα. Δεν θα λείψεις από κανέναν.
1: Ο στόχος τους είναι να μας λυγίσουν.
2: Ή όλοι μαζί θα πεινάσουμε, ή όλοι μαζί θα σωθούμε.
3: Η κόρη μου ήταν μια χαρά. Μέχρι που συμπαντρεύτηκε.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι φταίω εγώ? Δεν σε αντέχω. Και δεν θέλω να είμαι άλλο μαζί σου.
4: Ο Γκέωργ θέλει να με χωρίσει.
2: Δεν έπαψα ποτέ να σε αγαπάω.
5: Αν αντέξουμε θα τα καταφέρουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Μονιασμένοι.
6: Από ήλιο σε ήλιο. Απόψε στις 11. Στο Earth Cosmos.

0: Χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΤ Κόσμος.
1: Όποτε δεν έχω λειτουργία και υποχρέωση της Εκκλησίας, πάω μέχρι τις 11-12 η ώρα το μεσημέρι, τους εξηγώ πώς θα λουκώσουμε, πώς θα σιδερώσουμε. Πολλές φορές βάζω και ποδιά στη μέση μου, δουλεύω ο ίδιος.
2: Το κανονικό μου όνομα είναι Ρετζέπ. Εγώ βαφτίστηκα εδώ στη Χάλκη και μου βγάλανε Στέφανος. Το μόνο που ήθελα να βοηθάω την οικογένειά μου, τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Αυτό ήθελα μόνο.
0: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
3: Σε περιμένω στην ΟΑΣ.
0: Αυγουστιάτικες νύχτες.
4: Μα είναι καλοκαίρι.
5: Κάνει ζέστη την ημέρα.
6: Και τα κιθάρας.
0: Στη μεγάλη οθόνη του ΕΡΤ Κόσμος. Ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου με αναπάντεχες ιστορίες.
7: Δεν κοιτάνε τα χάρια τους τελειώνει και έρωτες.
8: Πλάκα με κάνεις.
0: Κλείνουν όλη την Ελλάδα σε μικρά αριστουργήματα. Αφιέρωμα καλοκαιρινό σινεμά. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: πούμε, ένας παλιός μουσικός της σύγχρονης ορχήστρας, της ΕΡΤ. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είμαστε σήμερα σε μια συναυλία αφιερωμένη σε αυτή την πολύ μεγάλη ορτή του Νικολαού, και έχουμε ετοιμαστεί από το μεσημέρι κάνοντας πρόβες για να πάει καλά αυτή η συναυλία η σημερινή, με το πολύ επίκαιρο αφιέρωμα στη Βέμπο. Για μας είναι μεγάλη ευχή και απίστευτη επικοινωνία κάθε φορά που κάνουμε μια συναυλία να υπάρχει ένας σοβαρός λόγος. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να συνεχίσει αυτό το έργο που γίνεται στην ΕΡΤ με τις συναυλίες, με τα μουσικά σύνολα γενικά. Έχουμε καλεστεί να μοιράσουμε όλη αυτή τη μουσική σε όλο τον ελληνικό λαό, σε κάθε νησί, σε κάθε νομό της Ελλάδος, και γι' αυτό θεωρούμε ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη και βάρος για αυτό που κάνουμε και για αυτό που υπηρετούμε.
1: Ελπίζω ότι θα συνεχίσει με αυτό το ρυθμό η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής, διότι μας δίνει δύναμη και πιστεύουμε στη δημιουργία. Και δημιουργία υπάρχει μόνο όταν υπάρχει όραμα, έμπνευση. Όλοι το χρειαζόμαστε, η Ελλάδα, για να μπορούμε να παρουσιάζουμε αυτή την συγκεκριμένη, την όμορφη εικόνα μας στο εξωτερικό και να μπορούμε να κάνουμε τους πατριώτες μας να αισθάνονται πάντα μοναδικοί.

0: πάρα πολύ καλά. Προσέξτε όμως παρακαλώ το μέτρο 26.
1: Σας καλωσορίζουμε στο στούντιο Ε1, στο χώρο προβών της χοροδίας της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι μέλος από το 1998. Η χοροδία αυτή φέρει στους ώμους της βαριά κληρονομιά, καθότι ιδρύθηκε από τον Μάνο Χατζηδάκη το 1977.
0: Πάμε από το μέτρο 149 στο 3. Και.
1: Αποτελείται από κατερτισμένους επαγγελματίες, διπλωματούχους μουσικούς, οι οποίοι έχουν κάνει ειδικές σπουδές στο κλασικό τραγούδι μονοδία, κάνουμε πρόβες καθημερινά. Πράγμα απαραίτητο ώστε να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε 3 με 4 συναυλίες το μήνα. Μας χαρακτηρίζει, θα έλεγα, η πειθαρχία και η συνέπεια ύφους στα μουσικά κομμάτια των διαφορετικών συνδετών που καλούμαστε να εκτελέσουμε. Εδώ μέσα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν άτομα, πολλά άτομα, διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικά ηχοχρώματα φωνών, τα οποία όμως όταν ξεκινάμε να τραγουδάμε γινόμαστε ένα.
0: Πάμε σας παρακαλώ λίγο 146 μέτρο, σοπράνο και άλτο και τενόρος μόνο. 3 και

0: σωστό.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ είναι ένα από τα μόλις δύο επαγγελματικά σύνολα της χώρας, που όπως και οι χοροδίες της ραδιοφωνίας του εξωτερικού, ασχολείται με συγκεκριμένα έργα κλασικού ρεπερτορίου. Έτσι λοιπόν ο θεατής, ο ακροατής, έχει την ευκαιρία να έλθει σε επαφή ζωντανά με αυτά τα έργα και όχι μόνο μέσω ηχογραφήσεων.

Θα πω μερικά μέρη στα οποία έχει πραγματοποιήσει συναυλίες η χοροδία, όπως είναι η Αμερική, το Ελσίνκι, η Τινησία στο αρχαίο θέατρο της Καρχιδόνας, το Μομπελιέ, η Τουλούζη που βρίσκονται στη Γαλλία, το Πεκίνο, η Φραγκφούρτη και άλλες πάρα πολλές που δεν θυμάμαι τώρα, είναι τόσες πολλές οι χώρες που έχει πραγματοποιήσει συναυλίες. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους μαέστρους, με κορυφαίες ορχήστρες. Η διετής απουσία της από τα μουσικά δρόμενα λόγω του κλεισίματος της ΕΡΤ θα έλεγα ότι αποτέλεσε ένα κενό, ένα μεγάλο κενό στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Και αυτό δεν αναπληρώθηκε παρά μόνο με την επανεκκίνηση των μουσικών συνόλων στην ΕΡΤ. Με εκείνη την πράξη που μας πήγε, θεωρώ ότι αυτό το κλείσιμο της ΕΡΤ μας πήγε πάρα πολλά χρόνια πίσω, αφού αυτά τα δύο χρόνια ακυρώθηκε ένα μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, το όραμα του Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος έδωσε μεγάλη μάχη για να ιδρυθεί για τη δημιουργία της χοροδίας της ελληνικής ραδιοφωνίας και μάλιστα το 1977 έλεγε ότι, ότι όλες οι πολιτισμένες χώρες του κόσμου έχουν χοροδία ραδιοφωνίας εκτός από την Ελλάδα.

0: καλή. Ο ρυθμός στο φόρτο είναι λίγο γρηγορότερος. Δώστε λίγο πιο πολύ χρόνο τώρα να ηχήσουμε. Όχι παμ, παμ, παμ, παμ, αλλά πι, τα, τα, τα. Παρατεταμένες συνότητες, απλώς...
1: Δεν θα μπορούσα να τελειώσω χωρίς να αναφέρω, να ευχαριστήσω τον σπουδαίο μαέστρο μας και δάσκαλό μας όλα αυτά τα χρόνια, τον Αντώνη Κοντογεωργίου, ο οποίος μας έφερε σε επαφή με σπουδαία έργα του κλασικού ρεπερτορίου και με ένα μαγικό τρόπο που νομίζω ότι μόνο αυτός τον είχε, κατάφερνε να μας βάζει στο μυαλό του εκάστοτε συνθέτη ένα ταλέντο που προφανώς διέκρινε ο Μάνος Χατζηδάκης, γι' αυτό τον έθεσε εξ αρχής τη δημιουργία της χοροδίας ελληνικής ραδιοφωνίας το 1977.

0: δεν πρόκειται για μια από τις χιλιάδες μεριές.
1: Το 1977 βρισκόμουν στο Μόναχο, τέλειωνα τις σπουδές μου. Έλαβα μια τηλεφωνική πρόσκληση. Τηλέφωνο δεν είχα, φτώχεια μεγάλη, παντρεμένος φοιτητής με φοιτήτρια και παιδί. Και πήγα στο τηλεφωνείο την επόμενη μέρα, η μητέρα μου θα είναι, συνήθως εκείνη έπαιρνε καμιά φορά. Σηκώνω το τηλέφωνο την συγκεκριμένη ώρα, παρακαλώ, ο κ. Κοντογεωργίου, ο ίδιος. Εδώ Χατζηδάκης. Ήρθα τον επιγόντος τον Ιούνιο του 1977 και μετά από αγώνες πολλούς, για να διοριστούμε άμεσα, μετά πολλούς αγώνες και χτυποκάρδια τρελά, εγώ ήμουν και Θεσσαλονικιός, δεν είχα σπίτι εδώ να μείνω, έπρεπε να νοικιάσω κάπου. Προσληφθήκαμε τα τέλη Μαρτίου του επόμενου χρόνου. Η χοροδία άρχισε όμως ήδη από το Σεπτέμβριο του 1977, κάναμε ακροάσεις αυτές, έβαλα εγώ στόχους που βάζει οποιοδήποτε που θέλει να διευθύνει μια χοροδία ραδιοφωνίας. Η χοροδία ραδιοφωνίας, η Ρίσταν Παρόδο, είναι ας πούμε το ύψιστο χοροδιακό σώμα. Έβαλα λοιπόν προδιαγραφές ακρόασης, όπως γίνεται παντού σε όλο τον κόσμο, και έβαλα για πρώτη φορά και πριμα βίστα. Δηλαδή, να τους δώσεις για πρώτη φορά, αν δεν το ξέρουν, στον υποψήφιο ένα κομμάτι με νότες, και να του πεις τραγούδατο. Αυτό αποτέλεσε φράχτη πολύ άγριο για πολλά χρόνια και δεν τολμούσαν να έρθουν στις ακροάσεις. Γι' αυτό το λόγο φοβόντουσαν την πρίμα βίστα. Όχι ότι ήταν κακή η έννοια στην πρίμα βίστα, δεν τη διδάσκαν στα οδεία. Την πρώτη φορά λοιπόν που έγινε η ακρόαση, μόνο 5 από τους 17 που έπρεπε να είναι. 17 γιατί δεν είχαμε λεφτά. Μας κάναν τρομερό πόλεμο τότε όλη η διοίκηση της ΕΤΝΑ αντίον του Χατζηδάκη. Γινόταν ένας απεινής διωγμός. Δεν του δίναν και λεφτά και μου λέει: με 17 άτομα. Γίνεται. Μπορούμε να αρχίσουμε 17 άτομα. Άρα ήταν μόνο 5. Πήγα, τον βρήκα στο Μαγειμένο Αυρό, το είχε μάθει, ήταν αρκετά μαραμένος. Μου λέει: παιδί μου, λέω δυστυχώς. Του λέω: ξέρετε τι σχέση έχει, τι για πες μου. Του λέω: να κάνουμε επαναληπτικές εξετάσεις και λιγάκι να το μετριάσω. Ναι, βρε Αντώνη, τον είδα, τα ακουφίστηκε αμέσως πολύ, γιατί ήθελε να γίνει χορόντι οπωσδήποτε. Yeah.

Έτσι λοιπόν έγινε η χοροδία, άρχισε με 17 άτομα, με τις δεύτερες ακροάσεις και η Μέριμνα και η δικιά μου σαν διευθυντή χοροδίας, αλλά και των χοροδών και του Μάνου φυσικά, του Χατζηδάκη, ήταν να βοηθήσουμε τον κόσμο να ακούσει καλή μουσική. Γιατί η μουσική είναι ένα αγαθό που το δικαιούνται όλοι. Και αρχίσαμε αυτήν την, το άνοιγμα της χοροδίας, δηλαδή αυτήν την κοινωνική προσφορά, η οποία ξέρω όταν πλησιάζει έναν άνθρωπο που εκ των πραγμάτων είναι πονεμένος, απομονωμένος, δυστυχής, με καλή μουσική και του στέλναμε την καλύτερη χοροδία της χώρας, να φανταστείτε, σε αυτούς τους ανθρώπους. Στο άσυλο Ανιάτων, σε φυλακές, σε νοσοκομεία, σε γυροκομεία, σε νησιά της Αγώνης Γραμμής, σε παραμεθόριες πόλεις που δεν πατάει κανείς κανένα σχήμα καλλιτεχνικό. Έστελνε η ΕΡΤ ό,τι καλύτερο υπήρχε στη χώρα από πλευρά χοροδία, στη χοροδία της ΕΡΤ. Αυτή η πολλαπλή επίρρεια προς μια καλή καλλιτεχνική χοροδιακή πορεία της χοροδίας είναι κάτι για το οποίο πράγματι χαίρομαι, διότι πρόσφερε και στην εταιρεία, στην ΕΡΤ, στους ίδιους χοροδούς φυσικά, αλλά και στο ακροατήριο, το οποίο αναγνώρισε τη δουλειά μας, είναι πολύ ευγνώμων γι' αυτό και μας στήριζε

Εκείνο επίσης που υπήρχε έτσι μέρημνα ισχυρή για να υποστηριχτεί και έγινε, ήταν η παρουσίαση έργων Ελλήνων συνθετών, οι οποίοι ήταν ως γνωστό παραμερισμένοι. Η μουσική τώρα, οι συνθέτες, οι φίλοι θα καταλάβουν πολύ καλά τι λέω. Δεν τους έπαιζε κανείς. Η χοροδία όχι απλώς έπαιζε έργα τους. Δεν μπορώ να σας πω πόσα ήταν, άπειρα έργα Ελλήνων συνθετών, αλλά ζητούσε να γράψουν ειδικά για τη χοροδία έργα, τα οποία τα παρουσιάζαμε αμέσως. Είτε τα ηχογραφούσαμε, είτε τα παρουσιάζαμε σε συναυλίες. Αυτό επίσης που μας ευχαριστούσε πολύ ήταν η καταξίωση που ένιωθε η χοροδία, διότι πολύ μεγάλοι μαέστροι διεθνούς ευέλειας, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τη χοροδία, ήταν ενθουσιασμένοι, λέγανε τα καλύτερα λόγια. Θυμάμαι μάλιστα ότι ήταν τόσο ενθουσιασμός των ξένων, ώστε όταν είχε έρθει ο πρόεδρος της τότε Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας, ο Βάιτσέκαρ, είχαμε ετοιμάσει την Ένατη Συμφωνία να τραγουδήσουμε. Ήταν η ΕΡΤ και η χοροδία Μακεδονία μαζί, ήταν δύο αδερφές χοροδίες. Λοιπόν, δείχνει κάποιος μαέστρος γνωστός, ο Ζάιμπελ, στο τέλος του έργου, με κάλεσε μάλιστα ήρθε ο κύριος Λαμπράκης τότε και μου λέει: σας θέλει ο πρόεδρος. Πήγα λοιπόν, μου είπε πολύ καλά λόγια, ήταν πολύ ευτυχής ότι πρώτη φορά συγκινήθηκε τόσο πολύ με την Ένατη, ότι την έχει ακούσει τόσες φορές, και παρενέβη ο μάνατζερ της ορχήστρας και είπε κάτι το οποίο ήταν τελείως παράδοξο. Δηλαδή δεν θα χρειαζόταν να το πει αυτό, ήταν πολύ. Του είπε: κύριε πρόεδρε, να τους καλέσουμε στη Γερμανία να δουν οι Γερμανοί πώς εκτελείται πραγματικά η Ένατη. Εύχομαι λοιπόν η χοροδία να συνεχίσει να προχωράει έτσι καλά και να κρατήσει την πρωτιά της καλύτερης, όπως παλιότερα, χοροδίας της χώρας μας.

0: το εμπόριο καπνού στην Καβάλα από τα τέλη του 19ου αιώνα και το αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.
1: Η Καβάλα ήταν καπνούπολης. Όταν σχολούσαν τα μαγαζιά, δεν μπορούσε να περάσει από το ένα, πεζοδρόμιο στο άλλο.
2: Η Καβάλα, εκτός από μέκα του καπνού, είχε στη διάρκεια του Μεσοπολέμου και τον τίτλο της Κόκκινης Καβάλας.
0: Το τεράστιο κτηριακό απόθεμα των καπναποθηκών και οι προσπάθειες για την αξιοποίησή τους.
3: Χτίστηκε το 1785.
4: Έχουμε καπναποθήκες με άρωμα Νέας Υόρκης, όσο περίεργο και να σας φαίνεται.
5: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.

0: Βρισκόμαστε στο Βαν και σε αυτό το επεισόδιο κινούμαστε προς τα Γιάννηνα. Εκεί, με έτοιμα του Χριστάρα μας, θα κάνουμε μια εμπειρία γευσηγνωσίας.
1: Ρε Γιάννη, γευσηγνωσίας, μια λέξη είναι ρε Γιάννη. Και έλεγα ρε Χρήστα την αρχή να παίρναμε το Λέτζε για παρουσιαστή. Α, ο Λέτζες.
0: Θα πάμε καλαμπάκα για ποδήλατο.
2: Van Life. Κάθε Παρασκευή στη 1:30 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Είμαι ο Κέντρο Πουλής. Σε ναγό σας στο όμορφο ταξίδι στον κόσμο της ζαχαροπλαστικής.

0: Και βουαλά. Ε,
1: πως πει όμορφο.
0: Είναι πανέτοιμο, έχει ψηθεί, μου σχουμυρίζει.
2: Πραγματικά, το καλύτερο ελαιόλαδο που έχω φάει ποτέ μου.
3: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα πουλί.
0: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
3: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
1: Ουλαλα!
3: Στο Earth Cosmos.
4: Όταν σκέφτομαι μια ιδέα, προσπαθώ να σκεφτώ άμα ήταν η κίνηση τι θα ήταν. Σκέφτομαι κάθε φορά ότι είναι ένας πλανήτης, που σε αυτόν τον πλανήτη η βαρύτητα δεν είναι έτσι, είναι έτσι, η έλξη δεν είναι έτσι, είναι έτσι, η αναπνοή δεν είναι έτσι, είναι έτσι.
3: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Είναι πολύ σημαντικό το ότι τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ βρίσκονται ζωή και μάλιστα δραστηριοποιούνται στο βαθμό φυσικά που επιτρέπει δύσκολη οικονομική συγκυρία. Μπορούμε να θυμηθούμε πολύ καλές στιγμές τότε που ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν διευθυντής των μουσικών συνόλων. Μπορούμε να θυμηθούμε την περίοδο που διευθυντής ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης, τότε που η ορχήστρα έκανε πάρα πολλές περιοδίες στο εξωτερικό. Η σημαντική όμως στιγμή καλλιτεχνικά για την ορχήστρα ήταν τότε που διευθυντής ήταν ο Μιλτιάδης Καρίδης, ένας σπουδαίος Έλληνας μαέστρος με μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό και ο οποίος αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα και να εργαστεί στη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Η απόδοση της ορχήστρας και το επίπεδο ανέβηκε κατακόρυφα και την εποχή εκείνη πιστεύω πως έγιναν οι πιο σημαντικές συναυλίες της ορχήστρας.

Η Εθνική Συμβουλική για μένα είναι μια οικογένεια, ένα δεύτερο σπίτι. Έχω ξεκινήσει να την παρακολουθώ από πολύ μικρός, ακολουθώντας τον πατέρα μου σαν μουσικό, ο οποίος ήταν μουσικός στις πρόβες, όπου και κάποια στιγμή, έχοντας πλέον τελειώσει τις σπουδές μου, κατέληξα να ξεκινάω και εγώ σε αυτό το σύνολο. Η ορχήστρα έχει πέρασει πολύ αξιόλογες μουσικά στιγμές. Έχει χειροκροτηθεί, έχει αγαπηθεί από τον κόσμο, έχει ταξιδέψει. Είχε την τιμή να έχει κορυφαίους μουσικούς σε θέση καλλιτεχνικού διευθυντού. Ο Μιλτιάδης ο Καρύδης, ο Μίκης ο Θοδωράκης, ο Άλκης ο Μπαλτάς,

Αυτή η περίοδος που ήμουν εδώ ως διευθυντής, 1997 με 99, ήταν μια παραγωγικότατη περίοδος. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής. Υπήρχε επίσης η Big Band που ήταν ειδικευμένη στη jazz. Και φυσικά υπήρχε η χοροδία, η καλύτερη κατά τη γνώμη μου χοροδία που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είχα την ευτυχία αυτή η συγκυρία να βρω εδώ ανθρώπους εκπληκτικούς. Βρήκα τον Βασίλη τον Τενίδη, έναν άνθρωπο που γνώριζε πάρα πολύ καλά τα τισέρτ

αλλά και συναυλίες εκπαιδευτικές, ακόμα και θα έλεγα κοινωνικής προσφοράς, δωρεάν δηλαδή συναυλίες σε νοσοκομεία, σε σχολεία και αλλού.

Τα μουσικά σύνολα προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο. Περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, όπου η επαρχία έχει ανάγκη από την γνωριμία με την μουσική δημιουργία, κάνουμε συναυλίες τις περισσότερες φορές με δωρεάν είσοδο, κατανοώντας τα προβλήματα τα οποία περνάει ο κόσμος, ειδικά τις μέρες μας. Επίσης, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων της ΕΡΤ, καθημερινά επισκέπτονται τους χώρους του Ραδιομεγάλου της Αγίας Παρασκευής μαθητές από όλα τα σχολεία της χώρας. Έτσι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις πρόβες για να ζήσουν από κοντά αυτή τη μαγική δημιουργία της μουσικής τέχνης.

Αυτό είναι το σπουδαίο εργαλείο που λέγεται μουσικά σύνολα. Αυτό είναι το σπουδαίο εργαλείο που όλοι εμείς οι άνθρωποι που βρισκόμαστε στον χώρο του πολιτισμού και της τέχνης παράξαμε όταν έγινε το απεχθές εκείνο κλείσιμο της ΣΕΡΤ και φυσικά κατά συνέπεια καταστράφηκαν, κλείσαν και τα μουσικά σύνολα, γιατί ξέραμε τι μαχαιριά πέφτει πέρα από τους εργαζόμενους και στον ίδιο την υπόθεση του πολιτισμού για την οποία παλεύουμε και αγαπάμε. Τα μουσικά σύνολα λοιπόν είναι ένας πολιτιστικός φορέας, υπάρχουν για να προσφέρουν στη χώρα μας τέχνη και πολιτισμό και τους οφείλουμε αγάπη, σεβασμό και υποστήριξη.

Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελ Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

45 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρόταν, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές, $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγιο Αγγελάτο, στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γιάννη Σπάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή κόλαση. Στίχη του τραγουδιού από το Βασίλη Γιαννόπουλο.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Ο έξυπνος επιχειρηματίας προτιμά να διαφημιστεί εκεί που όλος ο κόσμος ακούει και βλέπει. Φωνή των Ελλήνων. 24 ώρες κοντά σας. Σας φέρουμε τον πελάτη στην πόρτα σας. Διαφημίστε και εσείς στο κανάλι 48 και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 1500 και 1520. Τηλεφωνήστε μας για πληροφορίες 725-55-55. Φωνή των Ελλήνων, πάντα στο πλευρό σας.
2: Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσα.

0: Το γλέντι από τον Νίκο Απέργη.
1: Και ο Νίκος, ο νομικός, μας τραγουδά το τραγούδι «Μην κλαις».

0: Ήταν ο Νίκος Νομικός Μίγκλες. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο και παρουσίαση εκπομπής από τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα παλιά αλλά και νέα λαϊκά τραγούδια. Χασάτικος και χάσα από σένα.

FM 101,9, επίσης 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα. Ακούτε Φωνή των Ενίνων από την ηλιόλουστη κρεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Είναι Ράιτα και ο Βοσκός. Ερμηνεύει μου το τραγούδι ο Δημήτρης Τσιβούλας, ο Βασίλης Πατσινάκης και η

είναι Ράιδα και ο Βοσκός. Ένα τραγούδι από τους Δημήτρη Τσιβούλας, από τον Βασίλη Πρατσινάκη και από τη Μελέτη Κατερίνα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1520.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music.

Η Νικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Άντε. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμις Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στην

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Νίκος Απέρικος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Το γλέντι από τον Νίκο Απέρηφη. Χρειάζεστε DJ? Είστε έτοιμοι για ένα κεφάτο γλέντι? Για σούπερ μουσική, ελληνική, αγγλική και international? Είστε έτοιμοι για το γάμο σας? Είστε έτοιμοι για τη χοροσφρίδα σας? Είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε ένα κεφάτο γλέντι από όλους τους τραγουδιστές? Τότε μία είναι η λύση. Μαζί με τον Άγγελο Αγγελάτο και το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από το WPSO και τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα κεφάτο γλέντι για σας. Για τιμές και πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555. Επίσης διαθέτουμε και ζωντανή ορχήστρα εάν χρειάζεστε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo 727-481-0812.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου, η ώρα 5 και 7 λεπτά. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Λαϊκά, χορευτικά, για όλα τα γούστα. Τα Super Mix της φωνής των Αγγελίων.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Εξαφανίστηκες και πολλά άλλα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο κοντά σας σήμερα, Τρίτη. Μια πάρα πολύ όμορφη μέρα και ζεστή μέρα. Περιμένουμε να συνδεθούμε και με το διαδίκτυο. Θα έχουμε σήμερα τον Αλέξανδρο που έχει το δικό του το κόμμα που λέγεται Αλέξανδρος. Κόμμα στην Ελλάδα, θα μας τα πει αυτός ο ίδιος για λίγο τι γίνεται και πώς πάει εκεί στην Ελλάδα τα πράγματα. Λοιπόν, συνδεθήκαμε Αυστραλία με τους δορυφόρους. Για σας που δεν ξέρετε και είστε νέοι, τι είναι θεατές και ακροατές μας. Κατά πρώτο σας υπερευχαριστώ που συντονίζεστε σε αυτό το κανάλι για τόσες πολλές δεκαετίες. Είμαστε το πρώτο τηλεοπτικό κανάλι με το λεγόμενο talk shows. Δηλαδή έχουμε που μιλάνε οι ακροατές σε ελεύθερα τη γνώμη τους. Είμαστε το μοναδικό που μπορώ να πω και όπως μου λένε και πολλοί δημοσιογράφοι στην Ελλάδα, Άγγελε είσαι ο πατέρας αυτών των εκπομπών. Πραγματικά έδινες και έκανες Gallup, το original και έδινες την ευκαιρία σε όλους, μεν και δεν, έστω και έτσι ακόλουθος στον αέρα, υπήρχε ενδιαφέρον που λέει και η FBI. Μου λέει, άμα βάλεις τώρα και μιλάτε μονόλογες εκεί και δεν υπάρχει το άξιο, δεν γίνεται τίποτα. Άμα δεν ακουστεί ο κριτικός με τις φωνές, ο ένας από άλλο, από εκεί, από την Κίνα, από την Αυστραλία, από τον Καναδά, από την Αμερική και να γίνει μια καλή σούπα, δεν γίνεται. Για να είναι καλή η σούπα σας, πρέπει να την ανακατεύει συνεχώς τη φακή, διαφορετικά θα κολλήσει. Δεν θέλουμε να κολλήσει η ελεύθερη γνώμη. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν διάφορες φωνές, διάφορες γνώμες και ο καθένας να λέει ό,τι θέλει να λέει. Φτάνει να μην βρίσκεστε, παιδιά, να μην βρίσκεστε. Σήμερα είναι Τρίτη. Πολλοί κόσμος αρχίζουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Θα μας τα πει και ο Αλέξανδρος σε λίγο. Να δω πού πήγε. Πήγε από την Κρήτη στα φυλάκια της Παναγίας. Εχθές είπα και έδωσα μία έτσι γνώμη και είπα του χρόνου το 15 Αύγουστο δεν ξέρω τι θα κάνω, θα δοκιμάσουμε και θα κάνω ένα group και θα πάμε στην Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, να πάμε στον Άγιο Γεράσιμο και στην Παναγία με τα φιδάκια. Δεν το περίμενα έχω τόσο μεγάλη ανταπόκριση, μέχρι τα 250 άτομα ήδη γραφτήκανε για να πάμε στην Ελλάδα. Χρειάζομαι λεωφορεία πολλά εκεί κάτω τότε. Μια φορά το βάλαμε μπροστά. Θα σας πω ακριβώς τιμές και τα πράγματα. Δουλεύω να μπορούμε να έχουμε αεροπλάνο δικό μας. Δηλαδή θα λέει το αεροπλάνο Greek Voice επάνω. Γιατί το γελάτε δηλαδή? Άμα είναι δικό μου το αεροπλάνο και είναι τσάρε και έχω 500 άτομα, θα βάλουμε το δικό μας το όνομα πάνω. Έτσι ακριβώς. Οι εταιρείες κάνουν τα πάντα με έχουν τόσους πελάτες τακτικούς. Όποιος ενδιαφέρεται για του χρόνου το 15 Αύγουστο στην μόνο στην Κεφαλονιά, δεν πάμε ούτε στην Τίνο, ούτε στην Κρήτη, ούτε στην Αθήνα, πουθενά. Μόνο Κεφαλονιά. Θα σας πάω εκεί που δεν έχετε πάει ποτέ. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Οι τιμές θα είναι φανταστικές. Θα σας πάω στον Άγιο Γεράσιμο, στη Λιτανία του Αγίου Γερασίμου, στα φυδάκια της Παναγίας. Μικρό το εξοχλήσει, αλλά θα μας χωρέσει όλους. Αλλά θα τα αγγίξει τα φιδάκια. Δεν θα είναι πάνω στα φιδάκια. Θα τα δείτε όσοι θέλετε μαζί μου. Ετοιμαστείτε. Τον Ιανουάριο, 30 Ιανουαρίου του χρόνου, έχουμε την κουραζιέρα μας. Μην ξεχνάτε, έχω πάρα πολλά άτομα που έρχονται. Τους υπερευχαριστώ που πάντα προτιμάνε εμένα στη μεγάλη μας σούπερ κουραζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν έχετε τρίτο και τέταρτο άτομο στην καμπίνα σας, έρχονται εντελώς δωρεάν. Το μόνο που πληρώνουν τις φορολογίες. Κάπου 300 δολάρια εκεί πέρα. Λοιπόν, πάρτε με τηλέφωνο, είναι πολύ καλά. Να έρθετε σε αυτή του γραζιέρα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και το καράβι αυτό είναι φανταστικό. Τι να σας πω, φανταστικό. Θα είμαστε 3.500 άτομα μέσα. Θα έχει πάρα πολλά entertainment και θα έχουμε και εμείς τη δικιά μας τη ζωντανή μουσική και DJ music οπωσδήποτε από το χαμός AM. Καλημέρα στις παρέες και πρωί-πρωί στην Αυστραλία. Γεια σας κάτω στην... Το Νικολάκη μας εκεί πέρα με τα πρόβατα και τα κατσίκια του. Μου λέει, Άγγελε...
Καλημέρα στις παρέες και πρωί-πρωί στην Αυστραλία. Γεια σας κάτω στην... τον Νικολάη.

σπίτι μου. Και τι έχεις, λέω. Ένα κομπιούτερ έχω που σε βλέπω και από μακριά, λέει. Γιατί όλα αυτά, λέει, εγώ λέω, ζω στην εξοχή και στα βουνά. Με τα πρόβατά μου και τα κατσίκια μου. Είμαι βοσκός. Έφυγα από την Κρήτη και είμαι βοσκός εκεί. Και άλλος κριτικός βοσκός και εσύ εκεί κάτω. Τέλος πάντων. Περνάει καλά. Εφόσον περνάς καλά και την πλήση με τα πρόβατα, μια χαρά είσαι. Την αγάπη μου, μια φορά που θα έρθω στην Αυστραλία, κάποια άλλα δική μας από το Κρήγορ FM για την Αυστραλία, μου λέει, Άγγελε, πάω στην Αυστραλία, η οικογένειά μου είναι μεγάλη, εκεί μας περιμένουν. Και εγώ έχω μεγάλη οικογένεια στην Αυστραλία, έχω πάρα πολλά εξαδρέφια κτλ. Αλλά θα ήθελα να πάω ένα ταξίδι. Και που δεν ήθελα να πάω. Να είχα το χρόνο, θα πάω σε όλο τον κόσμο. Καλό βραδάκι στην Κύπρο. Μην ανησυχείτε. Όλα πάνε καλά στην Κύπρο. Και παρόλο που η Τουρκία αρχίζει και γαυγίζει και λέει έχουμε δικά μας τώρα θαλάσσια, οικόπεδα, properties, πώς τα ονομάζουν εκεί πέρα, δεν ξέρω, στο Καστελόριζο, θέλει να τα αρπάξει όλα, να τα κάνει όλα δικά της. Σήμερα θα έχω και το Γιώργο του Γιατουρίδη αργότερα στην εκπομπή μου, να μας εξηγήσει και από το σαββατική του την άποψη μερικά πράγματα. Χαμός γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε όλο τον πλανήτη. Θα πρέπει να πω κάτι. Εμείς σαν Έλληνες θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, σαν Έλληνες θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και προπαντός θα πρέπει να διατηρήσουμε το πατριαρχείο μας. Αλλά δυστυχώς όμως θα πρέπει να αρχίσουμε και ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος να αλλάξει τη ρητορική του και την τακτική του και να ακολουθήσει ακριβώς αυτό που έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος. Έστω και αν υποστεί συνέπειες με τα διαβατήριά του. Εάν κάνει αυτό ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, που έχει χαθεί από την Αμερική τώρα για ένα μήνα και δεν ξέρουμε πού βρίσκεται ακριβώς, νομίζω ότι θα γίνει ήρωας, γιατί θα τον κατακυνηγήσει ο Ερντογάν και η Τουρκία. Θα του πάρει τα πολιτικά του δικαιώματα, θα του σκίσει και του βάλει φωτιά στο τουρκικό διαβατήριο. Who cares about the Turkish passport? Δεν τον είδε Turkish passport. Do you believe it? If you are a Greek Orthodox priest, you have to have a Greek Turkish passport. There are Muslims those guys. Αυτοί πιστεύουν στα κατσίκια και στα γελάδες. Και πού αλλού. Στα βόδια. Τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτούς. Να μας διοικούν. Τέλος πάντων. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι άρχισαν και οι καθολικοί τώρα. Άρχισαν και οι πρωτοστάτες. Και οι ευαγγελικοί μαζί με τους Ορθόδοξους να μποϊκοτάρουν ατράντακτα την εκκλησία του Αγίου Νικολάου Zero Ground στη Νέα Υόρκη. Πιέζοντας τον πρόεδρο της Αμερικής, τους congressmen, σένετρους, δημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς να σταματήσουν αυτό το κακό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη στον Άγιο Νικόλα. Θα μου πει τι αυτό το κακό, Άγγελε, σε εκκλησία κακό συμβαίνει ποτέ? Βεβαίως! Σατανικά πράγματα συμβαίνουν σε αυτήν την εκκλησία, κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το συμβούλιο το οποίο υπάρχει μέσα στον Άγιο Νικόλα στη Νέα Υόρκη, Zero Ground. Είναι δυνατόν ο φτωχότερος που θα πρέπει να μπει στην εκκλησία να πληρώνει 1500 μέχρι 250.000 δολάρια να τα δώσουν πού, κυρίες και κύριοι, να τα δίνανε στα παιδιά μας, στα παιδιά σας, να κάνουμε σχολεία, να κάνουμε εκδηλώσεις για την Ελλάδα, να διώξουν τους Τούρκους από τα νησιά μας και από την Κύπρο, μάλιστα να βοηθήσω κι εγώ. Αλλά να μαζεύει αυτός ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου Zero Ground από 1500 το λιγότερο μέχρι 250.000 το άτομο να πάνε να φάνε και να τιμήσουν και να δώσουν το χρυσό και διαμαντένιο βραβείο, λέει, σε έναν εγκληματία σαν τον Εβραίο Ζελόσκι της Ουκρανίας. Θα σας δείξω ένα βίντεο, το έκανα και post στο Facebook, να το δείτε. Τρομοκρατικό, είναι τρομοκρατία αυτή η σκέτη. Τρομάζεις που τα βλέπεις αυτά τα πράγματα από την Αρχιεπισκοπία.

0: Αμερικής να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Να εργάζεται και να πληρώνει αρχιεπισκοπή τρομοκράτες. Ξανακούστηκε πουθενά αλλού αυτό το πράγμα? Ο Ζελόσκης έχει καθαρίσει χιλιάδες άτομα ορθοδόξους χριστιανούς, μόνο ορθόδοξους χριστιανούς Έλληνες. Κατακυνηγάει τους Έλληνες της Ουκρανίας, τους έχει κλείσει τις εκκλησίες τους, τα πάντα τους, τα λέμε τα 3-4-5 χρόνια. Μια φορά είχα πάει σαν χέπα στο Convention και είχαν ένα τσέκι και δώσαν 20.000 δολάρια και του λέω του Προέδρου, του είπα, του λέω, δεν μου λες, γιατί το δίνεις αυτό το τσέκι? Λέει, 20, δεν μάζεσαμε πολλά, να τα στείλουμε στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, λέω, σε ποιον? Εγώ όμως θα τα στέλνω σε καμία εκκλησία στην Ουκρανία που έχουν ανάγκη από να χτίσουμε καμία εκκλησία από αυτές που γκρέμισε ο Ζελένσκης. Με καταλαβαίνετε? Αλλά όχι, σε αυτό τον τρελούνε. Το ψυχοπαθή πρόεδρο της Ουκρανίας. Ψυχοπαθής. Ο Τραμπ τον κυνήγησε. Του λέει, γεράτα παρέ, αλήτη. Αλλά τώρα δεν ξέρω, τα άλλαξε ο Τραμπ τώρα. Μας θα πει ο Γιαλτουρίδης σε λίγο. Μαζί του είναι τώρα, τον παρασύρανε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μια φραγώ δεν αλλάζουμε κεφαλονίτης. Να μην πάει κανένας να στηρίξει αυτή την εκδήλωση με αυτόν τον Εβραίο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Zero Ground στη Νέα Υόρκη. Είναι αμαρτία από το Θεό. Αμαρτένουν όλοι. Κατάρες πέφτουν από τους Ιακωβάδες, λέω. Οι κατάρες πέφτουν από τους μοναχούς του Αγίου Όρους. Έχω και κάποια βίντεο να σας βάλω. Από μοναχούς. Τι λένε για αυτούς που θα πάνε σε αυτό το ντίνερ? Τι θα πάθουνε? Θα καούνε ζωντανοί, λέει. Γιατί πάνε να ισχύσουν έναν εγκληματία, ο οποίος εγκληματεί εναντίον της ελληνικής ορθοδόξου εκκλησίας στην Ουκρανία. Sorry, υπάρχουν μερικοί παπάδες, δεν μπορούν να πούν πολλά πράγματα, φοβούνται, μην χάσουν τις δουλειές τους και τα πράγματα. Εγώ μια φορά δεν φοβάμαι κανέναν, γιατί κανείς δεν με πληρώνει από αυτούς, ούτε πρόκειται να χάσω καμιά δουλειά. Εντάξει, όπως ήμουν, έτσι θα είμαι. Αλλά θα πρέπει όμως να ακούγονται αυτά τα γεγονότα. Σε λίγο θα μιλήσουμε περισσότερα. Πάμε τώρα να ακούσουμε και γεια σας εδώ πέρα στην Αμερική, καλησπέρα στην Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία κτλ. Καλό απογευματάκι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχουμε εδώ τώρα τον φίλο μας, τον Αλέξανδρο με το κόμμα Αλέξανδρος. Καλησπέρα, καλησπέρα Αλέξανδρε, πώς πας?
1: Καλησπέρα, εύχομαι να είσαστε καλά.
0: Ωραία.
1: Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική, τους Έλληνες ομογενείς. Εμείς εδώ έχουμε μια δύσκολη καθημερινότητα. Τα γνωστά, κάθε καλοκαίρι καίγεται η Ελλάδα.
0: Καίγεται η Ελλάδα, ποιος δεν καίγεται την Ελλάδα?
1: Έχει πάρει, από ό,τι ακούγεται, έχει πάρει κάποια λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Μητσοτάκης είναι κάπου 447 εκατομμύρια. Είναι το πρόγραμμα Αντινέρο, έτσι λέγεται, το οποίο πρέπει εδώ να γεμίσει την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες και τα λοιπά. Και φωτοβολταϊκά. Και το έγκλημα το μεγάλο είναι το εξής, ότι καλύπτουν δυστυχώς καλλιεργήσιμη γη. Εν τω μεταξύ, στην Κρήτη παραδείγματος χάρη, έχουν σκοπό να φέρουν κάτι ουρανοξύστες.
0: Για νομίζω
1: ίδιους. Ότι αυτό θα είναι ουρανοξύστες ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι το ένα. Ανεμογεννήτριες, λοιπόν. Αυτό είναι για την εγκληματική κλιματική αλλαγή. Το χειρότερο όμως απ' όλα είναι αυτή η οικονομική κατάσταση και οι λάθρομετανάστες. Σου έστειλα σήμερα κάτι εικόνες στο WhatsApp να δεις πως είναι πλέον η πλατεία Ομονίας, είναι πλατεία Ισλαμαμπάτ. Και αν δεν βάλουν μυαλό οι Έλληνες, θα γίνει και πλατεία του Πακιστάν. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Δυστυχώς δεν υπάρχει μια εθνική πολιτική, δεν εφαρμόζεται μια εθνική πολιτική. Εμείς ευχόμαστε ο Σαμαράς να του την παίξει κατά κούτελα του Μητσοτάκη, είναι μια δυνατή επιλογή αυτή τη στιγμή. Και εμείς αυτή την επιλογή θα τη στηρίξουμε, να ξέρεις, ως Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος, εφόσον είμαστε στη Βουλή, που αυτό προβλέπεται, ότι το εθνικό Τώρα κάνει αντίλαλο.
0: Ναι, σε γιατί... ακούω, σε ακούω. Μπε, εσύ ακούσαι καλά.
1: Ναι, αλλά εμένα μου επιστρέφει ο ήχος.
0: Και τι να σου κάνω εγώ.
1: Άστο όπως ήταν πριν.
0: Εντάξει, βλέπω εκεί πέρα που είσαι στον Παπαδόπουλο. Για λέγε, λοιπόν, σε ακούω.
1: Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι πρέπει στις επόμενες εθνικές εκλογές η μεγάλη πλειοψηφία που τόσα χρόνια δεν ψήφιζε, άλλοι είχαν να πάνε 20, άλλοι 30, πρέπει να πάνε να ψηφίσουν εφόσον αισθάνονται Έλληνες, και θεωρούμε αυτή τη στιγμή μια χρυσή ευκαιρία πια, ότι ο Σαμαράς μπαίνει στα πράγματα για να χτυπήσει το Μητσοτάκη κατά κέφαλα. Αυτό είναι ένα χαρμόσυνο μήνυμα. Από την άλλη, εμείς ως εθνικιστές που είμαστε θα κάνουμε και εμείς ό,τι πρέπει να καλέσουμε τον ελληνικό λαό να πάει στις κάλπες να πάει να ψηφίσει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επανάσταση που πρέπει να κάνουμε.
0: Αυτή τη στιγμή θα σε ρωτήσω. Αυτό τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Ο Σαμαράς, ο Μητσοτάκης, ο Παπανδρέου, ο ένας, ο άλλος, έχουν εμπραθεί ο κόσμος. Πάμε στα φρέσκα γεγονότα. Ναι. Εδώ πάμε για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, όπου ο Έλληνας είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτά τα γεγονότα, και σε ρωτάω να περάσουν από ένα και πρώτο κύριο θέμα. Μια και το κόμμα σου έχει γίνει ρέντιζε στον Άριο Πάγο.
1: Το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος έχει περάσει από τον Άριο Πάγο μια χαρά. Πήραμε στην αρχή, για να τα εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο, να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Στην αρχή παίρνεις την άδεια του κινήματος. Μετά έρχεται η δεύτερη φάση που παίρνεις πλέον την έγκριση ότι είσαι ένα νόμιμο κόμμα. Περάσαμε και τη δεύτερη φάση, έχουμε και το αφημί και έχουμε και τον λογαριασμό στην τράπεζα. Λοιπόν, είμαστε απολύτως νόμιμοι. Αν πατήσεις τώρα στο Google, από το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος να δεις. Λέει συγκεκριμένα ότι είμαστε ένα φιλοτραμπικό κόμμα. Για κάποιους λόγους που εγώ διαφώνησα με την Ουκρανία, μας βγάζει και φιλορωσικό κόμμα. Επειδή δεν στήριξα ποτέ την Ουκρανία, με έβγαλε ως επιτοπλίστων, τώρα έτσι το θεώρησαν αυτοί, επειδή είπα ότι εμείς θα σπάσουμε το εμπάργκο προς τη Ρωσία, γιατί η Ελλάδα έχει πεινάσει χωρίς τα ρώσικα κεφάλαια κτλ. Και νομίζουν, με κατατάσσουν ότι ένα φιλορωσικό κόμμα. Δεν είμαι φιλορωσικό κόμμα. Είμαι φιλοαμερικάνικο κόμμα και κυρίως φιλοϊσραηλινό. Εμείς είμαστε υπέρ αυτής της μεγάλης, σπουδαίας και απαραίτητης στρατιωτικής λοιπόν συμμαχίας με το Ισραήλ, και πιστεύουμε ότι αυτή η συμμαχία πρέπει να δέσει ακόμα περισσότερο και να γίνει κάτι σχετικά πάνω σε αυτό, δηλαδή η μία χώρα να στηρίζει την άλλη. Αυτό θα το δούμε πώς θα γίνει. Αλλά πρέπει να γίνει ακόμα να... Εμείς εγγυούμαστε, τέλος πάντων, για να μην λέω πολλά λόγια, αυτή τη στρατιωτική συμμαχία. Και είναι μια στρατιωτική συμμαχία η οποία είναι σημασίας. Λοιπόν, αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια εθνική κυβέρνηση, διότι απειλείται από τους μουλάδες, από το Ισλάμ που έχει πλέον εδώ μέσα ο λαθροδήμαρχος ο Δούκας, ο οποίος θέλει να υφαρπάξει ψήφους από τους Πακιστανούς, γιατί ψηφίζουν εδώ στην Ελλάδα και είναι νεκροί, θα το ξέρετε τώρα. Νομίζω ότι ο κάθε Έλληνας ομογενής στις ΗΠΑ ξέρει ότι στην Ελλάδα ψηφίζουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή, οι πεθαμένοι δηλαδή. Αλλά μαζί με τους πεθαμένους ψηφίζουν και οι Πακιστανοί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και προσπαθεί τώρα ο Δούκας, ο οποίος νομίζει ότι μπορεί να γίνει πρόεδρος του Πασόκ, προσπαθεί να κερδίσει έδαφος, παίρνοντας το Πακιστάν μαζί. Δηλαδή η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μια φορά οι Πακιστανοί φωνάζανε Πασόκ, Πασόκ, καλό το Γιώργο, καλό το Γιώργο. Τώρα θα φωνάζουν Δούκα, Δούκα, Δούκα. Λοιπόν, είναι σαν τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα ο δήμαρχος των Αθηναίων, ο Δούκας. Είναι liberal, είναι υπέρ των λαθρομεταναστών, είναι υπέρ των Ισλαμιστών. Είναι δήμαρχος των Ισλαμιστών, όχι των Ελλήνων Αθηναίων. Ήμασταν οι μόνοι που καταδικάσαμε επίσημα με μια επιστολή και προς τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος φαίνεται ότι κάνει πλάτες του Δούκα, αλλά και προς τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Δένδια, αλλά και προς τον Πρωθυπουργό στείλαμε μια ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας, μάλλον καταγγελίας, με συγχωρείς, το διορθώνω, ήταν καταγγελία, ότι δεν μπορεί παραμονή της Παναγίας αυτή εδώ τα Πακιστάνια να κάνουν την γιορτή της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας τους. Πονάζαν εκεί διάφορα συνθήματα, Αλού Ακμπάρ και διάφορα άλλα τρελά. Λοιπόν, αυτά είναι ντροπή για την Ελλάδα. Δυστυχώς ο Μητσοτάκης κάνει στραβά μάτια σε Παλαιστίνιους.
0: Εδώ έχουμε, κοίταξε. Για το Μητσοτάκη ακόμα από το πρωί στο βράδυ. Ανοίγουμε τα μάτια μας, κλείνουμε τα μάτια μας, κοιμόμαστε, ακούμε για το Μητσοτάκη, όλοι είστε στεναροί του Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εντάξει. Αλλά πες μου κάτι όμως.
1: Γιατί υπάρχει πρόβλημα.
0: Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Έχει μαυρίσει η Αθήνα.
0: Άμα έχει μαύρει, άκουσα κάτι. Σήμερα, ξέρεις τι είναι σήμερα εδώ στη Φλόριδα. Είναι Τρίτη. Είναι Τρίτη. Σήμερα πήγα και ψήφισα.
1: Μάλιστα.
0: Στη βιβλιοθήκη. Ωραία, ήρεμα. Διάλεξα και δεν θα πω ποιο ψήφισα. Ψήφισα. Αρκετούς. Republicans. Αλλά είμαι ρεπουμπλικανός εγώ. Για να ξέρουν οι φιλελεύθερες. Εντάξει, δεν αλλάζω το κόμμα. Εάν ήταν ο Κέννεντι εν ζωή, αν ήταν ο Κέννεντι που το καθαρίσανε οι Liberals, γιατί τον Κέννεντι, το καθαρίσανε οι Liberals.
1: Ορθώς.
0: Για να λάβουν το δημοκρατικό γνήσιο πατριωτικό κόμμα τότε και να το αντιστρέψουν, να το φέρουν σε εγκληματικό κόμμα που είναι σήμερα, να κάνουν πολέμους. Θα μου πεις και ο Τραμπ δεν κάνει πολέμους. Εντάξει, και ο Μπούς δεν έκανε πολέμους. Και ο άλλος δεν έκανε. Όλοι πολέμοι κάνουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, στο εξής. Ότι σήμερα πήγα και ψήφισα. Στην Ελλάδα, όταν θα γίνουν εκλογές, ο ελληνικός λαός πρέπει να κατέβει στις κάλπες και να πάει να ψηφίσει. Εάν νομίζει ότι ο Μητσοτάκης δεν έκανε καλά τη δουλειά του, να μην το ψηφίσει κανένας. Πολύ απλό. Με το να βγούμε στον άνθρωπο, δεν το ψηφίσω, εγώ το ψηφίσω. Εντάξει, τι έγινε, και όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουν, όλοι και εσύ μαζί θα πάτε με κλειστά τα μάτια και να φωνάζετε. Όπως κάνει και ο κριτικός, Μητσοτάκης θα φωνάζετε.
1: Αλλά με εμένα παίξω σε
0: παρακαλώ. Άκουσε με ένα λεπτό. Εδώ τώρα βλέπουμε πράγματα και άλλα πράγματα.
1: Πες
0: μου τώρα, για πες μου τώρα, αγαπητέ μου Αλέξανδρε, τι έγινε με εκείνη την Καρισιανού. Αυτή ανέβηκε. Την ξεβιδώσανε, τη σφίξανε τις βίδες πολύ δυνατά και σπάσανε οι βίδες.
1: Καλώς κάνανε.
0: Τι έγινε ακριβώς, πες μου, τα σπίτια των φτωχών που έφαγε, έκανε
1: business, λεφτά. Είναι ένα μεγάλο κοράκι, είναι υπέρ της woke agenda, είναι υπέρ της ενσωμάτωσης των λαθρομεταναστών. Ούτε και η ίδια ξέρει τι πιστεύει και το τι.
0: Μα καλά, πες μου κάτι, είναι αλήθεια ότι θα μπει αντιπρόεδρος.
1: Πού θα μπει αντιπρόεδρος?
0: Έτσι ακούστηκε.
1: Πού θα πει, λέει, αντιπρόεδρος, ναι, στο Μητσοτάκη.
0: Δεν ξέρω.
1: Στο Μητσοτάκη μπορεί να πάει, ταιριάζουν οι απόψεις.
0: Ταιριάζουνε.
1: Ναι, είναι υπέρ της woke agenda, είναι υπέρ των ενσωμάτωσης των λαθρομεταναστών και είναι μεγάλο κοράκι. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν είναι μεγάλο κοράκι. Δεν είναι κόρακας αυτός. Δεν έχει βγάλει τα μάτια των Ελλήνων. Μας έχει καταστρέψει καταρχάς τα όνειρα της ελληνικής νεολαίας. Πλέον κανείς δεν μπορεί στην Ελλάδα να ελπίζει να έχει όνειρα. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να φύγει, έπρεπε να φύγει χθες. Εύχομαι ο Θεός να δώσει, γιατί εμείς είμαστε
0: ακόμα. Πες μου εσύ, άσου αυτούς τώρα. Πες μου εσύ για να τελειώνουμε, γιατί έχω πάρα πολλές γραμμές. Εσύ τώρα, γιατί περιμένει και ο κριτικός. Πες μου εσύ.
1: Τι θέλει ο κριτικός τώρα να μας πει?
0: Ρωτάει ο κριτικός.
1: Αν μπορέσει ο Μητσοτάκης να έρθει εδώ στην Ελλάδα να ζήσει.
0: Ας το Μητσοτάκη.
1: Ποιος πουλάει μούρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Οι κριτικές είσαι εκεί.
1: Εάν είναι τόσο μάγκας λοιπόν ο κριτικός.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν είναι πράγματι κριτικός, να έρθει στην Κρήτη να παναζήσει.
0: Δεν ξέρω. Κριτικές είσαι εκεί.
1: Έχει το πρωτογενή τομέα καταρχάς.
0: Παρακαλώ.
2: Ευαγγελία είμαι εδώ.
0: Α, για να το Ευαγγελία, γιατί περιμένει ο κριτικός. Περίμενα αυτό. Κριτική είσαι εκεί?
3: Εδώ είμαι,
0: over ο κριτικός.
3: Της Ελλάδος.
0: Για τώρα.
1: Αλέξανδρε,
3: γεια
1: σου. Χρόνια πολλά για της Παναγίας. Χρόνια πολλά.
3: Δεν μου λες, Αλέξανδρε, είσαι τώρα με τον κύριο Σαμαρά.
1: Εγώ εύχομαι ο Σαμαράς να του την παίξει κατά κέφαλα.
3: Κουτουλιά. Γιατί μωρέ, γιάντα.
1: Το εύχομαι. Το εύχομαι και το λέω και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Αρκετά με το Μητσοτάκη.
3: Γιατί δεν χωνεύει το Μητσοτάκη.
1: Γιατί αγαπάει τους λαθρομετανάστες, αγαπάει την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, αγαπάει τη woke agenda. Αρκετά.
3: Αυτό είναι, είναι ευρωπαϊκή πατέντα.
1: Αυτά είναι παραμύθια για παρακάτω παπάκια που λες τώρα.
3: Δεν μου λες ανήκετο στην Ευρώπη, δηλαδή, ναι ή όχι.
1: Συγγνώμη, δύο λεφτά. Αυτό με την Ευρώπη τώρα, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα παραμύθια. Λοιπόν, μπορούσε να μην το στηρίξει. Μπορούσε να μην το στηρίξει. Ναι. Εσύ μπορεί, ναι. Εμείς είμαστε πρώτα Έλληνες και η Ευρώπη
3: εγώ
1: είναι
3: πρώτα Έλληνες.
1: Λοιπόν.
3: Εγώ δεν είμαι Αμερικανός. Ζω στην Αμερική, αλλά είμαι Έλληνας.
1: Ναι, αλλά δεν ζεις στην Ελλάδα να δεις αυτό το μεγάλο κάλλι.
3: Εγώ ξέρω στην Ελλάδα ότι έχετε πάει όλοι διακοπές. Ξέρω ότι οι άντρες μαγειρεύουν και οι γυναίκες τρώνε.
1: Οι Παλαιστίνοι, οι ψευτοπαλαιστίνοι που είναι μιγάδες και δεν έχουν καμία σχέση με την Παλαιστίνη, απειλούν τους Ισραηλινούς που έρχονται στην Ελλάδα, κάνουν ό,τι θέλουν. Οι λαθρομετανάστες έχουν όλα τα δικαιώματα. Σήμερα πήγα να πάρω το μετρό να πάω κάπου και έλεγε ο ένας λαθρομετανάστης, δεν έχει, λέει, γιάπα. Γιάπα, λέει, δεν έχει σήμερα γιάπα. Και κάτι μπουταλάδες αριστεροί του δίναν και προτεραιότητα.
3: Καλά, κάτι αυτό μπουταλάδες. Μπορεί να έχει δίκιο, γιατί έχει και πολύ φτωχή. Λοιπόν,
1: δεν έχει, λέει, γιάπα, δεν έχει, έχει μαυρίσει η Αθήνα, ρε. Έλληνα ζωγραφιστό δεν βλέπεις.
3: Αυτό είναι, αυτό είναι από το 92. 95 ήμουν στην Αθήνα και η Ομόνια ήταν εγκλωβισμένη από λαθρομετανάστες.
1: Έλληνα. Ο Ούγγρος, ο Όρμπαν είχε σβήρο.
3: Το είχε κάνει ο Σαμαράς, ο πύρος ο Σαμαράς. Που μετά του πέθανε ο Κωνσταντίνος ο βασιλιάς, επειδή με την κυρία Γεωργία να πάει να προσκυνήσουν το πέρατο του βασιλιά.
1: Το πρόβλημα δεν είναι ο Σαμαράς. Το πρόβλημα μας δεν είναι ο Σαμαράς. Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα έχει μαυρίσει.
3: Μα είπε ότι εσύ είπες ότι ο Σαμαράς θα φάει το Μητσοτάκη.
1: Ναι, μακάρι να του την παίξει κατά κέφαλα.
2: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σαν τηλέφωνα.
1: Σε παίξει και εσάς την κουτουλιά, γιατί μας έχετε καταστρέψει με τα μυαλά που κουβαλάτε μερικοί. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Ούτε στην οικογένεια Μητσοτάκη, ούτε στους λαθρομετανάστες. Οι ομογενείς Αμερικάνοι θέλουν να υπάρχει η Ελλάδα του χρόνου. Να στηρίξουν λοιπόν το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος που προτείνει την ανασυγκρότηση της χώρας από τον πρωτογενή τομέα και από τη βιομηχανοποίηση της χώρας και πανιδρύω με τη ΜΟΜΑ. Πρέπει να κατέβουν οι φόροι.
2: Η ΜΟΜΑ, ποια είναι η ΜΟΜΑ?
3: Η ΜΟΜΑ είναι στρατιώτες. Η ΜΟΜΑ είναι στρατιώτες. Εγώ έχω υπηρετήσει τη ΜΟΜΑ και γνωρίζω. Μπράβο, δεν μου λέτε το κόμμα σου είναι register.
1: Ναι, το έχουμε πει 500 φορές, ναι.
3: Είναι δηλωμένο το κόμμα σου? Γιατί εγώ έκανα στην κρίση επανάσταση να ψηφίσω τον Αλέξανδρο. Αλλά τώρα που μου λες με τον Σαμαρά, θα πω στους κριτικούς.
1: Εγώ δεν είπα ότι είμαι με τον Σαμαρά, εγώ εύχομαι να πέσει ο Μητσοτάκης, αυτό.
3: Το είπε ότι θα πάει,
1: Εσύ δεν πρόκειται να ψηφίσεις άλλο κόμμα από το Μητσοτάκη. Μόνο μίλες παραμύθια της καλύτερας στον κόσμο.
3: Είμαι Μητσοτάκης. Εσύ είσαι Μητσοτάκης. Βασιλικός εσύ για τα 100.
1: Βασιλικός είμαι και εγώ. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Αλλά δεν είμαι του Μητσοτάκη.
3: Ναι, αλλά δεν μιλάω για τον Παύλο. Δεν μιλάω για τον πρίγκιπα Παύλο. Πώς το έφερετε στην Ελλάδα. Να φάει και Μητσοτάκη και Σαμαρά. Και το γάλα του Σαμαριού. Και όλα.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις, αγαπητέ κριτικέ, αυτές οι εκλογές που έρχονται είναι πολύ σημαντικές.
2: Τον Οκτώβριο πάμε για εκλογές, λέει ο Μάνος.
1: Έτσι, και πρέπει να αφήσουμε τους Έλληνες ομογενείς να καταλάβουν.
3: Πείτε μου, Αλέξανδε, άκου. Ό,τι και να κάνετε, το Μητσοτάκη δεν μπορείτε να το πάτε. Ο Μητσοτάκη είναι πολύ smart. Είναι πολύ smart.
2: Θα δούμε τον Οκτώβριο που θα γίνουν εκλογές.
3: Είναι πολύ σπάρτο.
1: Όλα τα καθεστώτα, αγαπητέ κριτικέ, Γιατί εγώ δεν είμαι τέτοιο κριτικό σαν και εσένα. Εγώ είμαι μάγκα κριτικό. Εγώ είμαι σπακιανό.
3: Νόνο, δεν είσαι καθόλου κριτικό.
1: Και εμεί είμαστε σπακιανοί.
3: Είστε καλύμιο.
1: Είμαστε γνήσιοι.
3: Είστε καλύμιο, γεννημένο.
1: Κριτικό είμαι εγώ.
3: Και μπακάλι ο Σιγκάτσετα. Είστε καλύμιο, γεννημένο στη Γερμανία.
2: Ωραία, λοιπόν, παιδιά, παιδιά, πρέπει να κλείσω γιατί πρέπει να πάω στις γραμμές. Λοιπόν, κριτικέ, λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αλέξανδρε, για να τελειώνουμε, γιατί περιμένουν και άλλες γραμμές.
1: Πάμε τώρα στο διατάστα. Αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές.
2: Yes.
1: Έρχονται, προσπαθεί αυτός ο Μητσοτάκης να εφαρμόσει το κινέζικο σύστημα, που είναι ο προσωπικός αριθμός. Ο Βρετανός. Ο Πρωθυπουργός τα ακύρωσε. Έχει σκοπό εδώ να μας κάνει αριθμούς ο Μητσοτάκης. Έχει σκοπό λοιπόν αυτό το μεγάλο.
2: Μα αυτά ήταν η ιδέα της Καρισιανού. Η Καρισιανού έκανε δήλωση, θα σας φέρω, λέει, το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας εδώ. Το σύστημα.
1: Ναι, πρόσεξε, δεν είναι μόνη της η Καρισιανού, είναι και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, και οι δύο είναι τα ίδια, από την ίδια κατηγορία λοιπόν.
2: Ο Τσίπρας πού βρίσκεται
1: αυτός?
2: Είναι
1: από το ίδιο δέντρο. Ο Τσίπρας δεν ασχολούμαι εγώ με κομμουνιστές, ο Τσίπρας προσπαθεί.
2: Για πες μου κάτι, προσπάθησες ποτέ να συναντηθείς με άλλα άτομα όπως έχουμε βγάλει πολλές φορές και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο?
1: Με τον Παπαδόπουλο πήγαμε να δώσουμε τα χέρια, αλλά πήγαμε να συνεργαστούμε, δεν ήθελε συνεργασία. Στο τέλος εμείς κάναμε όλες τις προσπάθειες. Τώρα πλέον δεν ασχολούμαι.
2: Με τον Βελόπουλο, έκανες καμία. Με τον Βελόπουλο.
1: Και με τον Βελόπουλο μιλήσαμε. Ο Βελόπουλος δεν θέλει συνεργασίες. Τώρα θέλει να είναι μόνος του, να λέει αυτά που λέει. Προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Εντάξει.
1: Ότι ο Βελόπουλος έχει ένα κατάστημα.
2: Με τον Κασιδιάρη, ο οποίος τώρα θα μπει το Σεπτέμβριο τη φυλακή, θα κάνει τίποτα?
1: Το αφήνουμε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Ναι. Mm-hmm. Γιατί όχι. Καλό παιδί είναι, κομμουνιστής δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι προδότης της πατρίδος. Γιατί να μην υπάρξει μια συνεργασία με τον Ηλία Κασιδιάρη? Γιατί όχι.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Προσπάθησαμε πάρα πολλά κόμματα, αγαπητέ Άγγελε, να συνεργαστούμε. Τους είπα, ελάτε, πάμε μαζί. Δεν είναι θέμα προέδρου. Εμένα δεν ήταν το ζήτημα εγώ να είμαι ο πρόεδρος. Τους είπα, πάμε μαζί να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω.
2: Ωραία.
1: Η πατρίδα
2: λοιπόν
1: μας κινδυνεύει.
2: Πρέπει να πέρασε κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα που ανήκουν.
1: Πάντως είμαστε το μόνο κόμμα, να ξέρεις, που στηρίζουμε ανοιχτά το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Στηρίζεις
1: το είμαστε
2: Ισραήλ?
1: Ναι. Yes. Στηρίζουμε το Ισραήλ, ναι.
2: Συγκεκριμένα, εάν γίνεις κυβέρνηση,
1: ναι,
2: και βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι πουλάνε σπίτια, οικόπεδα, mm-hmm, πουλάνε αγροπολισίες, κάνουν properties κτλ. Mm-hmm. Και οι οποίοι αρνούνται δρυμύτατα, mm-hmm, να πουλήσουν σπίτια ομογενών, mm-hmm, οικόπεδα και διάφορες περιουσίες σε Εβραίους και Τούρκους και Πακιστανούς από τη Μέση Ανατολή.
1: Εσύ τώρα τι είσαι με τους Εβραίους? Εσύ τώρα οι Εβραίοι.
2: Άκουσε με, σε παρακαλώ.
1: Δηλαδή, μου,
2: ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μην τα λέει, σε παρακαλώ.
1: Μην βάζουμε τώρα
2: τους Εβραίους. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα με ακούσει.
1: Αυτό δεν είναι σωστό.
2: Άκουσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα με ακούσει να ολοκληρώσω την. Αυτό που σε ρωτάω. Εγώ δεν ρωτάω, δεν σου είπα τι κάνω εγώ. Σου λέω, υπάρχουν άτομα που έχουν φυλακιστεί σήμερα στην Ελλάδα. Διότι τα άτομα αυτά αρνήθηκαν, και να πάρω διαβάσεις κιόλας, αρνήθηκαν να πουλάνε περιουσίες στα νησιά μας σε Εβραίους, Τούρκους, Πακιστανούς, Άραβες. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Και τους κλείσανε και σπάσανε στα δικαστήρια με τη σημερινή κυβέρνηση. Εσύ αν θα αναλάβεις τη διοίκηση της χώρας,
1: μάλιστα,
2: ποια θα είναι η δική σου εκτίμηση ή τι θα κάνεις σε αυτά τα συγκεκριμένα άτομα που θα αρνούνται να πουλήσουν properties, οικόπεδα, περιουσίες στους Εβραίους, στους Τούρκους κτλ?
1: Θα τους αθωώσουμε, διότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να πουλήσει εκεί που θέλει. Αν δεν θέλει
0: όχι να πουλήσει, αυτός απαγορεύει να πουλήσει τα οικόπεδα σε Τούρκους και Εβραίους. Το κατάλαβες από το σου λέω. Τους απαγορεύει, δεν μπορείτε να αγοράσετε εσείς εδώ πέρα. Δεν ανήκετε στην Ελλάδα, τους λέει.
1: Πολύ σωστά το κάνει. Πολύ καλά το κάνει.
0: Τότε τι μου λες και μου μπαίνεις με περάσκο κόκκινο φως.
1: Όχι, θέλω να σου πω το εξής. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που είναι ευαίσθητες.
0: Τι ευαίσθητες. Σε όλη την Ελλάδα. Πάνε στην Πάτρα να αγοράζουν. Πάνε στην Κεφαλονιά να αγοράζουν. Πάνε στην Κερκίδα να αγοράζουν. Πάνε σε όλη την Ελλάδα και να αγοράζουν όλοι.
1: Πρέπει να προστατευτεί η ελληνική γη. Δεν μπορούμε να την πουλάμε όπου. Πρέπει να προστατευτεί.
0: Δηλαδή εσείς εναντίον, είσαι υπέρ της ιδέας σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φέρνουν αντίσταση στην κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να πουλάμε τα οικόπεδά μας, τα σπίτια μας και οτιδήποτε άλλο σε Εβραίους και σε δύο συγκεκριμένα κράτη. Εβραίους, Τούρκους, Πακιστανούς, μαύρους, άσπρους και κίτρινους.
1: Συμφωνώ σε όλα, αλλά κακώς βάζεις τους Εβραίους το ίδιο με τους Τούρκους και τους Πακιστανούς.
0: Αυτό είναι ότι έχουμε μεγάλη ζήτηση από Εβραίους. Από διάφορα μέρη του κόσμου που αγοράζουν μεγάλα προπέντες στην Ελλάδα.
1: Εγώ είμαι υπέρ στο να μην πουλιέται η ελληνική γη και η ελληνική περιουσία.
0: Μα πώς θα κάνουν η διαχώρηση και θα λέμε ένα επίσης εσύ που είσαι Εβραίος θέλω να αγοράσει τα νησιά μας αλλά ο Τούρκος δεν μπορεί να αγοράσει. Κάτσε, όλοι είναι ξένοι.
1: Είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα κάτι
0: μα έτσι σαν να μου λες.
1: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Μην λες πράγματα που εγώ δεν έχω.
0: Μα έτσι είπες προηγουμένως. Αλλά καταλαβαίνω.
1: Πας να παγιδεύσεις εδώ την κουβέντα.
0: Δεν πάω παγιδεύσω.
1: Από τη στιγμή που φυσικά παγίδα είναι τώρα αυτή.
0: Δεν είναι παγίδα, σου λέω τι λέει, τι σκέφτεσαι ας πούμε.
1: Σου εξηγώ ότι με τους Ισραηλινούς έχουμε μια στρατιωτική συμμαχία και εννοείται ότι σε κάποια πράγματα αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν μια άλλη μεταχείριση. Το ίδιο είναι οι Πακιστανοί και οι Εβραίοι είναι το ίδιο με τους Τούρκους και τους Πακιστανούς Μογγόλους. Τώρα μην τρελαθούμε τώρα. Αν δεν ήταν το Ισραήλ τώρα θα πίνανε καφέ στην Ομόνια οι Τουρκαλάδες τώρα.
0: Άλλο αυτό, κοίταξε εγώ, κοίταξε, δεν καταλαβαίνεις, άλλο να υπάρχει συνεργασία Ελλάδος του, η συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ, όπου το ενισχύω και εγώ και το υποστηρίζω, και άλλο να αγοράζονται τεράστιες περιουσίες από Τούρκους, Εβραίους και Πακιστανούς και Κινέζους στην Ελλάδα.
1: Σου είπα ότι με μια σύμμαχος χώρα, πάλι προϋποθέσεις θα υπάρχουν, αλλά θα είναι για μια διαφορετική μεταχείριση. Κακά τα ψέματα τώρα να. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν μπορούμε. Αλλά αυτό το να ξεπουλιέται η ελληνική γη, αυτό είναι ό,τι πιο εγκληματικό.
0: Εσύ τώρα, για να σε κλείνω την εκπομπή, που περιμένει και ο Γιώργος να δει τη γραμμή, σε παρακαλώ πες μου, πώς βλέπεις την κίνηση της Αρχιεπισκοπής. Το Zero Ground του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη να έχει μια τιμητική βραδιά με εισιτήριο για τους φτωχούς λέει $1,500 το πιάτο και για τους πλουσιούς Αμερικανούς, Ελληνοαμερικανούς 250.000. Εσύ πώς το βλέπεις το θέμα αυτό που θα τα δώσω όλα αυτά τα λεφτά στο Ζελένσκι ο οποίος είναι ένας εγκληματίας, ένας φάκτης των Ελλήνων Ορθοδόξων της Ουκρανίας.
1: Εγώ από τη στιγμή που τα λεφτά αυτά πάνε, θα πάνε εκεί, εγώ το καταδικάζω. Εμείς είμαστε υπέρ το να φτιάξουμε τις σχέσεις με τη Ρωσία, με την ομόδειξη Ρωσία. Δεν θα φύγουμε φυσικά από τη συνεργασία αυτή που έχουμε με το Ισραήλ στρατιωτικά, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτή η κατάσταση πλέον με τον Ζελένσκι έχει ξεφύγει. Είναι πλέον μια κατάσταση παράφρονα. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα πρέπει να καταδικαστεί μη τι άλλο από όλου που
0: εσύ θα γράψεις γράμμα στον Άγιο Νικόλαο όπως κάνουν και άλλα κόμματα όπως έχουν πληροφορήσει από την Ελλάδα και σωματεία και οργανώσεις έχουν γράψει γράμματα με δικηγόρους τους σφραγισμένα από κάθε state και προειδοποιούν το Συμβούλιο του Άγιου Νικολάου στη Νέα Υόρκη. Μην το κάνετε αυτό γιατί θα ακολουθήσουν συνέπειες. Ποιες συνέπειες θα ακολουθήσουν, δεν ξέρω, προσπαθώ να μάθω. Εσύ θα το κάνεις αυτό. Θα γράψεις γράμμα σαν επίσημο κόμμα της Ελλάδος ότι είσαι εναντίον αυτής της κινήσεως να τιμηθεί από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής ή από τον Άγιο Νικόλα ένας εγκληματίας των Ορθοδόξων Χριστιανών που λέγεται Ζελένσκι και είναι Εβραίος. Σε ρωτάω.
1: Εννοείται ότι θα το καταδικάσουμε, αλλά εμείς θα κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Για να ακούσω να δω.
1: Εμείς θα στείλουμε μια επιστολή προς την πλευρά της Ρωσίας. Από ό,τι ακούγεται η επόμενη πρέσβυρα Ρωσίδα πρέσβυρα στην Αθήνα θα είναι η Ζαχαρόβα. Εμείς θα πούμε
0: δεν έχει καμιά δουλειά εμάς η Ρωσία. Εγώ δεν πάω με τη Ρωσία. Ούτε θέλω να πω τη Ρωσία.
1: Ρωσία. Καταρχάς αυτό το πράγμα ότι τροφοδοτούμε την Ουκρανία σαφώς δημιουργεί ρήγματα στις σχέσεις Ελλάδος και Ρωσίας. Εμείς θα πούμε ότι Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρο δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς τους τύπους και τις τύπισες. Θα πάω να αλλάξω εγώ τώρα μυαλά σε ανθρώπους που είναι ορκισμένοι εκεί. Ζελένσκι, Ζελένσκι, Ζελένσκι.
0: Ζελένσκι, Ζελένσκι. Ναι, κατάλαβα.
1: Για να πάρει ο άνθρωπος τη δόση του, την κοκαίνη του δηλαδή. Για να σκοτώνται παιδάκια τώρα. Αυτά καθό είναι ο Ζελένσκι. Τι είναι ο Ζελένσκι. Είναι κανένας, καμιά προσωπικότητα. Θεωρώ από τη στιγμή που δεν είμαι ενήμερος, εγώ από σένα το ακούω σήμερα, ότι αν πράγματι γίνει αυτό, το καταδικάζουμε.
0: Θα σου στείλω το βίντεο να το δεις. Και να καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται στη Νέα Υόρκη. Γυρίζω όλο τον κόσμο.
1: Εμείς σας στέλνουμε μια επιστολή προς την Ρωσία να πούμε ότι εμείς δεν έχουμε καμία ανάμειξη.
0: Όχι, δεν θα πρέπει να στείλεις μια επιστολή στην Αρχιεπισκοπή Νέας Υόρκης και να πεις εμείς στο κόμμα Αλέξανδρος, wherever, είμαστε εναντίον αυτής της κινήσεως και θέλουμε την ειρήνη στην Ορθοδοξία μας και όχι το διαχωρισμό.
1: Φυσικά, γιατί να μην το καταδικάσουμε.
0: Γιατί ξέρεις η Ρωσία, με Ρωσία μας αφορά η Ρωσία.
1: Δεν κατάλαβες, αυτό που γίνεται, ξαναλέω, με τη Ρωσία, που πρέπει να σου πω να καταλάβεις κάποια πράγματα. Τι ήταν τα ρωσικά κεφάλαια για μας. Στην Κρήτη, στην Ελούντα, η γνωστή Ελούντα που πηγαίνανε όλοι οι μεγάλοι πρωθυπουργοί, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Μουάμαρ Καντάφη, εκεί ο Ταξιτζής έπαιρνε 2.000 ευρώ από μια οικογένεια Ρώσων. 2.000 ευρώ. Τώρα με το Ζελένσκι τα βγάζουν, η απάντηση είναι όχι. Πεινάνε όλοι. Αυτή τη στιγμή να κάνεις μια βόλτα να δεις σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, στην Ελλάδα επικρατεί ο κακός χαμός. Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή. Ο κακός χαμός εννοώ δεν υπάρχει τουρίστες. Αν εξαιρέσεις την Κέρκυρα, τη Ρόδο, έτσι κάποιους προορισμούς που είναι καταξιωμένοι, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά η Κρήτη τώρα δεν έχει τουρισμό. Η Κρήτη είχε πάρα πολλούς Ρώσους επισκέπτες. Λοιπόν, αυτό το χάλι άλλο, για να τα οικονομάει η οικογένεια Μητσοτάκη και ο Ζελένσκι και κάποιοι άλλοι επιτήρηοι, εμείς δεν θα δώσουμε μισό πένι σε αυτούς τους τύπους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ, ναι, Αλέξανδρε.
1: Τίποτε άλλο, εσύ πώς είσαι.
0: Τίποτα, όλα μια χαρά. Πάμε τώρα με τον Γιαλτουρίδη στη γραμμή.
1: Κάτσε να τον ακούσουμε, μωρέ.
0: Δεν μπορεί, γιατί έχω σένα τώρα. Πρέπει να σε κλείσω, σαν να πάει σε άλλο σύστημα αυτό. Μπαίνει σε άλλο
1: σύστημα.
0: Ωραία,
1: γιατί δεν μπορεί να πάει σε άλλο σύστημα εκείνο. Θέλω γιατί... να τον χαιρετήσω, καταλαβαίνω.
0: Ναι, θα τον ακούσω και το τηλεφωνικό σπανάκι, γιατί δεν μπορεί να τον βάλω. Πρέπει να κλείσει το κουμπί του εδώ πέρα και να τον βάλω αυτόν.
1: Συγγνώμη από το Teams.
0: Πρέπει να πάω από εδώ πέρα. Βλέπει, μπορώ να πω εδώ μέσα τώρα να το κάνω.
1: Να κάνουμε ένα διάλογο, να δούμε
0: ποιος είναι τώρα, δεν γίνεται τώρα, άλλη μέρα. Εντάξει. Όχι, να έχεις καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αλέξανδρος Μπουζάκης από την Ελλάδα. Ωραία. Πάμε τώρα με τον Γιώργο τον Γιαλτουρίδη. Να ακούσω, αν μπορώ να συνδεθώ κιόλας. Γιώργος. Δεν με αφήνει να ανοίξω. Α, εδώ είναι νομίζω. Για να δούμε. Νο. Έχω πρόβλημα με το Teams, κάτι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Να κλείσουμε αυτή τη γραμμή. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιώργο τον Γιαλτουρίδη. Δεν ξέρω πώς θα γίνει τώρα. Νομίζω να με αφήσει, δεν με αφήνει να μπω μέσα. Αυτό δεν με αφήνει να μπω μέσα. Για να δούμε. Κάτι δεν πάει καλά με το σύστημά μου. Εντάξει. Καλά. Ωραία. Γιώργο, αν έχεις το Viper, άνοιξε το Viper, σε παρακαλώ. Κάτι έχει πάθει το σύστημα εδώ.

0: Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Πάμε με τον Viper. Γιατουρίδης Viper. Δεν το έχει και αυτό. Ωραία. Με παίρνει ο Γιώργος, ήταν καλύτερο. Έτσι, έλα, καλησπέρα Γιώργο. Είσαι με το... με ποιο σύστημα είσαι τώρα, για να ξέρω.
1: Στο Viper μπήκα τώρα.
0: Α, καλύτερα με το Viper, γιατί με το άλλο έχουν κάτι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι και δεν μπόρασε εδώ.
1: Εγώ δεν είχα πρόβλημα με το Teams, δεν άλλαξε τίποτα. Προσπάθησα.
0: Σε έχει αλλάξει, εμένα μου έχει αλλάξει τίποτα, δεν συνδυαθώ με κανέναν. Για κάνε την κάμερα σου πλαγίω, σε παρακαλώ. Καλησπέρα κατά πρώτον. Κάνε την κάμερα σου πλαγίω. Α, εκεί. Ωραία, μια χαρά να φέρεσαι full screen. Λοιπόν, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Προηγουμένως είχαμε
1: και το... έτσι διαβάζω και το chat. Έχω το τηλέφωνο τώρα, δεν το κρατάω άλλο, καλά είμαστε.
0: Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε τόσα γεγονότα. Νομίζω να αρχίσουμε κατευθείαν από το βίντεο το οποίο είδες σχετικά ναι. με το Ζελένσκι. Τι ναι. είναι η άποψή σου και τι νομίζεις μπορεί να γίνει με αυτή την υπόθεση που έχει πάρει... τεράστια, ας πούμε, έχει οξυνωθεί η υπόθεση, έχουν εξακριώσει πάρα πολύ σε όλο τον πλανήτη.
1: Προς το παρόν υπάρχει μόνο ένα petition εναντίον την βράβευση του Ζελένσκι στις 26/9, τον άλλο μήνα δηλαδή, στα πλαίσια της Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό το λόγο θα είναι εδώ προφανώς ο Ζελένσκι.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο petition γράφει «Είμαι αντίθετος στην απονομή βραβείου από το Συμβούλιο Επιτροπών της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και το National Shrine», γράφει, «στον Ζελένσκι, τον δικτάτορα της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι δεν είναι δημοκρατικά εκλεγμένος αρχηγός κράτους. Έχει ακυρώσει εκλογές, έχει καταστείλει την αντιπολίτευσή του και έχει προβεί σε βάναυση καταστολή. Αυτός και η κυβέρνησή του έχουν διώξει ενεργά την κανονική Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, ακόμη και στο σημείο να στρατολογήσουν βιαία κανονικούς Ορθόδοξους ιερείς στον Ουκρανικό στρατό. Πολλοί Αμερικανοί Ορθόδοξοι, εννοεί και Ελληνοαμερικανούς βεβαίως, ανήκουν σε δικαιοδοσίες που προσέχονται ενεργά σε κάθε θεία λειτουργία για τον Μητροπολίτη Ουνούφριο, την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία και τον Ουκρανικό λαό. Η τιμή του Ζελένσκι με αυτόν τον τρόπο αποτελεί ένα άμεσο χαστούκι στο πρόσωπο όλων των Ορθοδόξων δικαιοδοσιών στη Βόρεια Αμερική που αναγνωρίζουν την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία ως την κανονική Εκκλησία στην Ουκρανία. Είναι επίσης μια απόρριψη του Θεού, του οποίου η Εκκλησία δέχεται επίθεση και του οποίου ο αγαπημένος ουκρανικός λαός αξίζει ειρήνη και έντιμη διακυβέρνηση. Με ντροπή και μετάνοια θα πρέπει να ακυρώσετε αυτή την εκδήλωση. Αμφιβάλλω αν θα το κάνετε, ωστότε να ξέρετε ότι οι Αμερικανοί Ορθόδοξοι έχουν αποείφει τις ενέργειές σας που τιμάτε αυτόν τον άνθρωπο με χριστιανικό αίμα στα χέρια του. Αυτό δεν γίνεται στο όνομά μας. Οι επίτροποι και άλλοι αξιωματούχοι της Ελληνικής Αρχιεπισκοπής θα λογοδοτήσουν μόνοι τους για τις πράξεις τους ενώπιον του φρικτού βήματος της κρίσης του Χριστού. Αμήν, εν Χριστώ. Λοιπόν, είναι σκληρή, Άγγελε. Μ' ακούς?
0: Σε ακούω πολύ καλά.
1: Είναι σκληρή αυτή η, ας πούμε, επιστολή διαμαρτυρίας. Υπάρχει μια... ειδική ιστοσελίδα να υπογράψει ο καθένας τη διαμαρτυρία αυτήν. Βεβαίως δεν πιστεύω να τους ακούσουν αυτοί που οργανώνουν αυτήν την εκδήλωση βράβευσης της προς τον Ζελένσκι και, συγγνώμη, και όπως είπε ο Νίκος Σταματάκης χθες, τα εισιτήρια είναι και λίγο τσουχτερά. 1500 είναι το πιο φθηνό.
0: Είναι για τους φτωχούς, για τους φτωχούς.
1: Ναι, και βεβαίως υπάρχουν μέχρι 250.000 δολάρια για τους σπόνσορες. Εντάξει, εγώ είμαι σπόνσορας όταν ο Μπιλιράκης κάνει εκδήλωση. Σπόνσορας είμαι εγώ. Όταν η Μαλιωτάκη κάνει εκδήλωση. Σπόνσορας είμαι εγώ. Και κάποιοι άλλοι. Εντάξει, όχι μόνος μου πάντα. Λοιπόν, έτσι είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, ο σπόνσορας δίνει παραπάνω χρήματα από τους υπόλοιπους συμμετάσχοντες. Έτσι, οι σπόνσορες εδώ, ποιος θα δώσει 250 χιλιάρικα, ρε Άγγελ, για αυτόν τον αλήτη, τον Ζελένσκι, ποιος θα δώσει. Αλλά υπάρχουν κάποιοι ούτε ελληνόφωνοι, ούτε ελληνικά ξέρουν αυτοί οι περισσότεροι από αυτούς. Είτε είναι άρχοντες, λίτρες επ' 100, τι είναι δεν ξέρω. Αρχιπατζίδες, τι είναι δεν ξέρω. Ούτε ελληνικά ξέρουν οι περισσότεροι από αυτούς. Να το ξέρετε αυτοί. Γιατί έχω γνωρίσει αρκετούς όπως έχεις γνωρίσει και εσύ, Άγγελ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι.
0: Και Άγγελ, ούτε πάνε και στην εκκλησία.
1: Ναι, απλώς δίνουν κάποια χρήματα για να έχουν το σακάκι που εδώ πέρα με το λογότυπο του άρχον. Απλά πράγματα. Λοιπόν, Άγγελε, είναι ένα νέο χαμηλό, μπορώ να πω, αυτής της ένδοξης ιστορίας της Ελληνικής Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτιού Αμερικής, γιατί είναι μια ένδοξη ιστορία, με τον Αθηναγόρα, με τον Ιάκωβο, εντάξει, ένδοξη ιστορία. Και τώρα φτάσαμε σε ένα πολύ χαμηλό σημείο, τιμώντας αυτόν τον τύπο. Υπάρχει λόγος να τον τιμήσεις. Έρχεται στη Νέα Υόρκη, στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, μπράβο. Για του και χαρά.
0: Μα έμαθες και τ' άλλα.
1: Πες.
0: Να σου το πω.
1: Πες.
0: Ή θα πέσετε από τις καρέκλες όλες σας κάτω και θα ζαλιστείτε.
1: Εγώ έχω γερή καρέκλα, για πες μου.
0: Αυτή τη βραδιά εκεί μέσα θα είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πού είναι ο κριτικός, για παρατηρήσω τον παλαιοκριτικέ.
0: Δεν το πω στον κριτικό, είμαι σε κάθε μια καρέκλα.
1: Κριτικέ, παρατηρήσω τον τώρα.
0: Οι πληροφορίες μου λένε από κάπου, διότι έχω πάντα καλές και θετικές πληροφορίες, όπως ξέρεις Γιώργο, ότι θα είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πολλοί άλλοι εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίοι θα παραβρεθούν στα Ηνωμένα Έθνη, εντάξει, και δεν ξέρω τι να σου πω, τα πράγματα δεν φαίνονται πολύ καλά. Ανοίγει μια νέα σελίδα τώρα διαμάχης της Αρχιεπισκοπής με τους Ορθόδοξους Ελληνοαμερικανούς στην Αμερική. Και εγώ αναρωτιέμαι...
1: Δεν θέλουμε εμφύλιο, Άγγελε.
0: Θα πάμε σε εμφύλιο πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί χτυπάω την κάμπα, θα με κατακρίνουν πολύ. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εάν συμβεί αυτό το πράγμα, οι εκκλησίες θα διάσουν στη Βόρεια Αμερική. Οι εκκλησίες θα διάσουν από τη Βόρεια Αμερική έως ότου οι εκκλησίες μας εγκαταλείψουν το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, το οποίο τουρκοκρατείται και τα λεφτά των Ελλήνων πηγαίνουν εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου με όποιο πένι δίνουμε εμείς στην Αρχιεπισκοπή. Γιώργο, συγγνώμη, εγώ είμαι το Πατριαρχείο μας, αλλά δυστυχώς το λαό δεν μπορεί να τον κρατήσεις με αυτά τα οποία συμβαίνουν και γίνονται.
1: Εντάξει, ευχαριστώ Κυριακή, η Καρική Σταφίδου. Λοιπόν, πάμε πίσω. Στη χθεσινή κουβέντα που είχες με τον φίλο του Νίκο Σταματάκη, λέω φίλο, διότι όσοι δεν γνωρίζουν είχα τσαντιστεί άγρια με τον Νίκο Σταματάκη. Λοιπόν, το γνωρίζει αυτό ο Αγγελάτος, το γνωρίζει ο Βασίλης Μπαταράγκας, αλλά εγώ και ο Νίκος Σταματάκης γεννηθήκαμε ακριβώς την ίδια μέρα.
0: Α, μπράβο.
1: 21 Αύγουστου του 1961. Και οι δύο γεννηθήκαμε την ίδια μέρα. Εγώ στην Κατερίνη,
0: την ίδια μέρα.
1: Ο Νίκος τον Πειραιά. Και δύο μέρες πριν τα γενέθλιά μας, πριν δύο μήνες, άπλωσε το κλαδί ελιάς. Και βεβαίως τον αγαπά.
0: Ναι.
1: Όπως τον αγαπούσα πάντα. Λοιπόν, τώρα. Ακούσαμε πολύ για Ρωσία χθες, αλλά θέλω να δούμε όλες τις όψεις, Άγγελε. Το θέμα το δικό μου, και το έχουμε συζητήσει αυτό σε αυτήν την εκπομπή, Άγγελε, πριν χρόνια. Πού διαφωνώ εγώ με το Πατριαρχείο Μόσχας. Και βεβαίως, ο λόγος που έγινε η διάσπαση της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ουκρανίας από το Πατριαρχείο Μόσχας ήταν επειδή ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε πριν περίπου 8-9 χρόνια ότι οι κληρικοί της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ήταν πράκτορες των Ρώσων. Και κάποιοι ήταν. Όντως κάποιοι ήταν. Λοιπόν, πού διαφωνώ εγώ με το Πατριαρχείο Μόσχας. Το Πατριαρχείο Μόσχας δεν αναγνωρίζει την οικουμενικότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Το Πατριαρχείο Μόσχας αναγνωρίζει το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως μόνο, δηλαδή τη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως μόνο εντός της πόλης της Κωνσταντινούπολης. Δεν αναγνωρίζει οικουμενικότητα. Και εκεί διαφωνούμε. Δεύτερον, γνωρίζει κανείς γιατί η σημαία της Ρωσίας, δηλαδή όπως έχουμε και εμείς δύο σημαίες, σημαία ξηρά, σημαία θάλασσας, και η Ρωσία έχει δύο σημαίες. Η μία είναι μπλε, λευκή και κόκκινη, ερυθρή, και υπάρχει μία που είναι μπλε, λευκή και κόκκινη, αλλά έχει και τον δικέφαλο. Γνωρίζει κανείς γιατί οι Ρώσοι έχουν τον δικέφαλο? Θα σας πω. Περίπου όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολης, τότε ο πρίγκιπας Ιβάν της Ρωσίας παντρεύτηκε την πριγκίπισσα Σοφία Παλαιολογίτισσα. Mm-hmm. Και οι Ρώσοι τότε, από τότε, θεωρούν την Ρωσία ως τη συνέχεια του Βυζαντίου, όχι εμάς τους Έλληνες. Και γι' αυτό τον λόγο υιοθέτησαν τον δικέφαλο Αετόηρος, και ακόμα τον έχουν. Έτσι, όταν το Πατριαρχείο Μόσχας, Άγγελε, δεν αναγνωρίζει την οικουμενικότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, καταλαβαίνουμε τι υποκινείται και από πίσω. Εμείς είμαστε, λέει, η συνέχεια του Βυζαντίου, όχι το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και Νέας Ρώμης. Έτσι, Άγγελε, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εγώ δεν θέλω ποτέ το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως να φύγει από την Κωνσταντινούπολη. Μας έδιωξαν οι Τουρκαλάδες, συμφώνησε μαζί τους ο Βενιζέλος και άδειασε η Μικρά Ασία από το ελληνικό στοιχείο. Βάσει συνθήκη Λοζάνης, Άγγελε, μόνον η ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης Ήμβρου και Τένεδου έχει μείνει αναγνωρισμένη ως εθνική μειονότητα, Άγγελε, που η υπόλοιπη Τουρκία έχει θρησκευτικές μειονότητες, όπως έχει θρησκευτική μειονότητα η Θράκη, βάσει συνθήκη Λοζάνης. Λοιπόν, έτσι, Άγγελε, το Πατριαρχείο αυτό πρέπει να μείνει. Είναι το τελευταίο κάστρο, Άγγελε, που έχουμε στην Τουρκία σήμερα μέχρι να γυρίσουμε. Τι λέει εδώ, Άγγελε? Η Ρωμανία ανεπέρασεν, η Ρωμανία ανεπάρθεν. Η Ρωμανία και ανεπέρασεν, αν θεί και φέρει κι άλλο. Η Ρωμανία πέρασε, η Κωνσταντινούπολη. Τη Ρωμανία την πήρανε. Αλλά αν πέρασε κιόλας, θα ανθίσει και θα φέρει κι άλλο. Θα επιστρέψει η Ρωμανία. Η Ρωμανία βεβαίως είναι ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας. Λοιπόν, έτσι, Άγγελε, ναι, έχουμε κάποιες διαφορές με τους Ρώσους, μπορώ να το πω αυτό, αλλά στο θέμα του Ζελένσκι, Άγγελε, είμαστε με τη Ρωσία. Τι λέει και πάμε.
0: Ναι.
1: Στο θέμα του Ζελένσκι, είμαστε με τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι κλείνει ορθόδοξες εκκλησίες, δημιουργεί κάτι δικές του ορθόδοξες, τον έχει εμπιστοσύνη?
0: Όχι. Γιώργο, αυτό που έκανε εδώ και 3-4 χρόνια πίσω, τότε που είχαν με τον πόλεμο με τους Ρώσους και πάντα, κάποιοι τους πήρε ο Ζελένσκις στον πόλεμο, στρατιώτες, σκοτωθήκαν οι άνθρωποι και πήγαν οι γονείς τους τώρα των παιδιών να τους θάψουν. Τους έκαψε τις εκκλησίες. Ο Ζελένσκις έκαψε ορθόδοξες εκκλησίες, Γιώργο. Και απαγόρευσε τους Ουκρανούς να γίνονται θερετές των Ορθοδόξων Χριστιανών παρά να κυδεύσουν τους ανθρώπους τους.
1: Ναι.
0: Και τους κυδεύανε στα σπίτια τους απ' έξω. Δεν τα έβαλα ακόμα το New York Times, και μετά τα εξαφανίσανε και τα κανάλια, το Fox News τα παρουσίαζε εδώ πέρα συνεχώς. Δεν τα φώναζα εγώ εδώ πέρα και λέω τι εγκληματίας είναι αυτός. Και γιατί τα έβαλα εγώ με το Μητσοτάκη και λέω δεν τρέπεται και δικάκι να στέλνει τόσα εκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία, σε αυτόν τον τρελόνε. Αντάστε όμως τους Ουκρανούς Ορθόδοξους Χριστιανούς και τις εκκλησίες.
1: Αν ήμουν μόνο αυτό,
0: θα ήμουν και εγώ μαζί του.
1: Άγγελε, πριν 4 χρόνια ο Μητσοτάκης από το βήμα του Κογκρέσου,
0: ναι,
1: κήρυξε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.
0: Το ξέρω.
1: Πού ήμουν εκείνη την ημέρα?
0: Ναι.
1: Ήμουν καλυμμένος να τον ακούσω. Είμαι πάνω στη γαλερία του Καπιτολίου.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Και τι, γύρω μου όλοι το χειροκροτούσαν. Εγώ δεν σηκωνόμουν να χειροκροτήσω. Όχι. Εντάξει, όχι. Λοιπόν, κήρυξε πόλεμο και από πίσω του οι δύο Ιένες. Η Πελώση και οι άλλοι οι Χάρες. Η Κάμελα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι, αυτές τον κάλεσαν βεβαίως. Πάνω στη γαλερία δεξιά μου ήταν η γυναίκα του, τα παιδιά του και τα λοιπά. Καλεσμένοι όλοι. Αλλά, όχι Άγγελε, αυτά δεν είναι σωστά πράγματα και μετά τι ακολούθησε? Να στέλνουμε στρατιωτικό υλικό από τα νησιά στην Ουκρανία. Δεν κατάλαβα, Άγγελε. Και ο Τούρκος τώρα θα μας δείχνει θαλάσσια πάρκα.
0: Mm-hmm.
1: Πού πάνω στα στενά και κάτω στο Καστελόριζο. Νοτίως δηλαδή του συμπλάγματος Μεγίστης να έχει ο Τούρκος θαλάσσια πάρκα, τα οποία ο ίδιος διεκδικεί. Και τι λέω πάντα σε αυτή την εκπομπή, Άγγελε, που φοβάμαι την προδοσία Μητσοτάκη. Την προδοσία Μητσοτάκη εγώ δεν τη φοβάμαι στο Αιγαίο. Την προδοσία Μητσοτάκη εγώ τη φοβάμαι να μην διεκδικήσει ο Μητσοτάκης δικαιώματα ΑΟΣ νοτίως του συμπλέγματος Καστελορίζου, του συμπλέγματος Μεγίστης που λέμε. Εντάξει, και το οποίο διεκδικεί η Τουρκία. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε εμείς ΑΟΣ που δικαιόμαστε βάσει το δίκαιο της θαλάσσης νοτίως του Καστελορίζου. Αλλά ο Τούρκος δεν υπέγραψε human clause. Ο Τούρκος δεν υπέγραψε το δίκαιο της θαλάσσης Μαντίκο Μπέι 1982. Λοιπόν, έτσι δεν το αναγνωρίζει ο Τούρκος. Λοιπόν, αυτά φοβάμαι από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης από αυτή την κυβέρνηση είναι να μην διεκδικήσει, να μην αναγνωρίσει και οριοθετήσει αυτό που ήδη ανήκει στην Ελλάδα βάσει το δίκαιο της θαλάσσης, ΑΟΣ νοτίως του Καστελορίζου.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι μια μεγάλη προδοσία και κάτι θα λογοδοτήσουν αν γίνει κάτι τέτοιο. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Αν γίνει κάτι τέτοιο, κάτι θα λογοδοτήσουν. Ο Θεός να φυλάξει.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Πάμε τώρα στο άλλο το θέμα. Έχει περάσει τόσο καιρός, Γιώργο. Προχτές ο Τραμπ πάλι είπε συγχαρητήρια στον Ερντογάν, διότι ο Ερντογάν κάνει το τρίγωνο εκεί πέρα, τι κάνει με κάποια άλλα κράτη. Εντάξει.
1: Έγινε η συμφωνία της Μέκας, για πες και το συζητήσουμε αυτό.
0: Αυτό που λες, για εξήγησε το ακριβώς, τι ακριβώς έγινε.
1: Λοιπόν, η συμφωνία της Μέκας είναι μια συμφωνία τύπου άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, μεταξύ Άγγελε Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας.
0: Mm-hmm.
1: Το υπέγραψαν. Πριν καν στεγνώσει το μελάνι η Άγγελε, ξέρεις τι έγινε?
0: Τι έγινε?
1: Το Ισραήλ στέλνει 8 αεροσκάφη πολεμικά και βομβαρδίζουν μια αεροπορική βάση στην βόρειο-δυτική Συρία, 10 μίλια από τα τουρκοσυριακά σύνορα, εκεί που οι Τούρκοι είχαν εγκαταστήσει ντρόν, άλλους πυράβλους, τα 8 Ισραηλινά αεροσκάφη τα διέλυσαν πριν καν τελειώσει το μελάνι. Τώρα, οι Τούρκοι, ο Τούρκος, ακόμα ο ίδιος ο Σουλτάνος ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε κανένας Τούρκος στρατιώτης ή αξιωματούχος ή οτιδήποτε νεκρός από αυτές τις αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών. Ο μόνος Αμερικανός που διαμαρτυρήθηκε είναι ο Τόμ Μπάρακ, ο οποίος είναι ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος στην Συρία. Ο Λευκός Οίκος τίποτα, το State Department σαν Υπουργείο τίποτα, λοιπόν, Υπουργείο Πολέμου τίποτα, μόνο ο Τόμ Μπάρακ στο Twitter. Μόνο ο Τόμ Μπάρακ στο Twitter. Δημέ. Και πάλι έχουμε πει επανειλημμένα σε αυτή την εκπομπή, ο Τόμ Μπάρακ δεν είναι ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, είναι ο Τούρκος πρέσβης στην Αμερική. Είναι ο Τόμ Μπάρακ. Λοιπόν, έτσι πάμε τώρα πίσω στη συμφωνία της Μέκας. Όπως έχω πει πριν λίγες ώρες και στο alert, ο Τραμπ μπορεί να δείχνει να χαϊδεύει, ας πούμε, τον Σουλτάνο, αλλά ο Τραμπ έχει τον δικό του τρόπο. Έχουμε πει αρκετές φορές αυτήν την εκπομπή, Άγγελε, ο μαφιόζος όταν σε... Ο Τραμπ μπορεί να δείχνει να χαϊδεύει, ας πούμε, τον Σουλτάνο, αλλά ο Τραμπ έχει τον δικό του τρόπο.

0: έχει τον Παρά, Άγγελε. Ο Σαουδάραβας επενδύει εκατοντάδες δισεκατομμύρια στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο, Άγγελε. Ο Σαουδάραβας έχει την δημόσια, το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων, Public Investment Fund, το οποίο αξίζει 3 εκατομμύρια, Άγγελε. Και κάποια από αυτά, εκατοντάδες δισεκατομμύρια, όχι θα επενδύσει, τα ήδη έχει επενδύσει. Το αμάξι που οδηγάω, Άγγελε, εταιρεία που είμαι και εγώ μεγαλομέτοχος, το 60% της εταιρείας στο Σαουδάραβας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όπως και την Uber. Η μεγαλύτερη επένδυση του Σαουδάραβας στην Αμερική είναι η Uber. Και η Uber τώρα αγοράζει 35.000 αμάξια σαν το δικό μου που έχω έξω, χωρίς πιλότο, χωρίς οδηγό δηλαδή, με αυτόματο πιλότο, για να μπορεί να έχουν δηλαδή πελάτες το ταξί δίχως οδηγό.
1: Τα καινούργια ναι, οδηγό, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, Γιώργο, το οποίο εγώ έτυχε να είμαι στο Ορλάντο.
0: Ναι, το είδες και ένα βίντεο εσύ από την Wayne.
1: Περνάει ένας δίπλα μου και νόμιζα είναι τσιγκούκλο με κάμερες και μου λέει η Αλεξία.
0: Δεν ήταν το Google αυτό. Το Google είναι διαφορετικό.
1: Ένα παρόμοιο ήταν.
0: Ναι.
1: Εγώ τον περνάω και μου λέει αυτός δεν είπε, δεν έχει οδηγό, λέει. Σκυλάκι το οδηγάει το αυτοκίνητο. Και κάνω slowdown. Στη highway το. Κάνω slowdown σε επίτηδες και το κοιτάζω καλά και δεν υπήρχε οδηγό μέσα στο αυτοκίνητο. Ούτε μπροστά ούτε πίσω. Κανένα δεν είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Δοκιμαστικά είναι όλα αυτά, Άγγελε. Ναι. Όπως κάνουμε και εμείς δοκιμαστές.
1: Θα σου πω κάτι όμως. Είναι ένα πολύ φλέγον θέμα αυτό για το μέλλον της Αμερικής. Δηλαδή, κουβεντιάζουμε ότι τώρα με τη νέα τεχνολογία, η οποία δεν είναι νέα τεχνολογία, αυτή την τεχνολογία την έφερε στο φως το βαθύ κράτος. Και θα σας πω γιατί. Υπήρχε αυτή η τεχνολογία, γιατί εγώ δουλεύω με αυτά τα συστήματα πάνω από 35 χρόνια, Γιώργο.
0: Okay.
1: Υπήρχε αυτή η τεχνολογία. Απλούστατα της δώσανε μια καινούργια ονομασία, με αντί να έχουμε παραδείγματος χάρη τα λεγόμενα, ξέρεις, από computers. Έχουν τα hard drives, τους σκληρούς δίσκους. Τώρα τα καινούργια τα computers δεν έχουν σκληρούς δίσκους, έχουν memory δισκάκια. Όπου άμα βάλεις ένα hard drive στο δρόμο να δεις πιο πάει πιο γρήγορα, βλέπεις ότι τα 80% το memory δισκάκι πάει πιο γρήγορα από ό,τι πηγαίνει το λεγόμενο hard drive, το μεταλλικό. Και λόγω του ότι άλλαξε αυτή η τεχνολογία και αλλάξαμε πλέον τους υπολογιστές μας, τα servers, τα πάντα με αυτά τα συστήματα, τι γίνεται, δημιουργείς πιο γρήγορα και πληροφορίες που θέλεις και για οτιδήποτε άλλο χρειάζεσαι. Τώρα το AI είναι αυτό το οποίο με δορυφόρους και με το fiber optics και με τα πάντα πάντα τόσο γρήγορα, που μπορεί πλέον ένας οδηγός να βρίσκεται κάτω ή ένα AI σαν την κοπέλα που πάω στο και μιλάει τη μαντά σου και να μου δίνω τις απαντήσεις. Καταλαβαίνεις, γίνεται, και να οδηγάει το αυτοκίνητο με τους χάρτες της Google και τα πάντα. Έχουν πάρει, πάρει δεκαετίες για να φτιάξουν αυτά τα συστήματα. Σήμερα δουλεύουν. Ποιο είναι το κακό για τον πλανήτη? Ότι δεν θα υπάρχουν πλέον προσωπικά labor. Δεν θα δουλεύεις εσύ, Γιώργο, δεν θα δουλεύω εγώ, δεν θα δουλεύει κανένας, που λέει ο λόγος. Θα είναι ο λαός στα σπίτια τους με ένα τηλέφωνο στο δρόμο και θα πεινάει. Διότι ο πλούσιος θα γίνει όχι 100 φορές πλουσιότερος, ένα δισεκατομμύριο% πιο πλούσιος και ο φτωχός 1 δισεκατομμύριο πιο φτωχός. Διότι, για σκέψου τα Uber, τα ταξί, έχουν και έναν οδηγό. Άμα έχεις 3 εκατομμύρια Uber ταξίς, είναι 3 εκατομμύρια άτομα που πληρώνονται κάθε μήνα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
0: Ναι.
1: Σήμερα αυτά τα άτομα δεν θα υπάρχουν. Όπως έγινε με τον General Motors, όπως έγινε με την Chrysler, τότε με τον Clinton. Τι κάνανε? Κόψανε το προσωπικό τους οι εταιρείες και βάλανε τα ρομπότς να κάνουν τα αυτοκίνητα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Παλιά ήταν...

0: Ο άνθρωπος που κόλλαγε τη ρόδα, ο άνθρωπος που έβαζε τη μηχανή, ο άνθρωπος που βίδινε το βίδρο, τα πάντα στα ξαρτήματα στο αυτοκίνητο. Τώρα αυτοί εγκαταλείφθηκαν, δεν υπάρχει κανένας. Όλα είναι σε αυτόματα. Υπάρχει ένα άτομο, 10 άτομα που διοικούν το σύστημα ολόκληρο. Όπως και άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Όπως εγώ εδώ, ο ραδιοφωνικός σταθμός, παλιά για να μπορέσω, καλά, εγώ είχα το αρωμέσιον παλιά, ήταν AI και αυτό anyway, αλλά ο άλλος το έλεγα και δεν το πιστεύανε. Και μπορεί να είσαι στον αέρα, λέει, εφόσον είσαι εδώ, πώς μιλάει και ακούει τη φωνή σου. Έτσι, κάπως έτσι πήγαινε. Αλλά υπήρχε από παλιά. Δεν το είχαν εκμεταλλευτεί. Τώρα όμως υπάρχει αυτό το νέο σύστημα που τα επόμενα 5 χρόνια θα δούμε μεγάλες αλλαγές που θα πάθουμε, θα βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους και θα κάνει διαδηλώσεις εναντίον τους.
1: Τώρα θέλω να απαντήσω στον Αλέξανδρο Χριστόπουλο και μετά πάμε πίσω στην συμφωνία συνθήκης Μέκας.
0: Yes.
1: Ο Μητρόπουλος γράφει, γιατί ο Τραμπ έβαλε στο αρχείο την υπόθεση με τη Χαλπακ. Λοιπόν, φιλαράκι, από ό,τι κατάλαβα, δεν είσαι και τόσο έξυπνος. Πρώτον, η κατηγορία εναντίον τη Χαλπακ, την τουρκική τράπεζα, έγινε επί πρώτης θητείας Τραμπ, διότι η Χαλπακ συνεργαζόταν με το Ιράν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αμερικής επί πρόεδρο Biden δεν προχώρησε ούτε ένα βήμα στην υπόθεση αυτή. Αλλά πριν 2 μήνες το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αμερικής επί πρόεδρο Τραμπ βεβαίως έκλεισε την υπόθεση χωρίς η Χαλπακ να ομολογήσει ότι έκανε τίποτα λάθος. Τι έγινε? Εδώ σε θέλω, Χριστόπουλε, γιατί μάλλον δεν κατάλαβες τι έγινε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 επιχειρήσεις εναντίον το Ιράν. Η επιχείρηση επική οργή, είναι βομβαρδισμοί, και η επιχείρηση οικονομική οργή είναι τα οικονομικά μέτρα εναντίον το Ιράν. Αυτό εκεί θα ηγείται ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής, ο Σκοτ Μπεσέντ, ο οποίος μπορεί να είναι ομοφιλόφιλος, αλλά έχει μεγαλύτερα κότσια από όλο το Υπουργείο του Biden. Λοιπόν, και τι έγινε? Η Χαλπακ έδωσε πληροφορίες στο Υπουργείο Οικονομικών εναντίον το Ιράν για να σταματήσει η υπόθεση. Και έτσι σταμάτησε η υπόθεση υπό τον πρόεδρο Τραμπ. Και το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής έγινε ακόμα πιο ισχυρό στην επιχείρηση οικονομική οργή. Τώρα πάμε πίσω στο θέμα της συμφωνίας της Μέκας μεταξύ Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Όπως είπα νωρίτερα, είναι μια συμφωνία τύπου άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Και εδώ, γιατί είναι παγίδα εναντίον της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, άρθρο 5. Και ρωτάμε τώρα, εάν το Ισραήλ έχει πόλεμο με την Τουρκία, και είδαμε τι έκανε το Ισραήλ χθες, εάν έχει πόλεμο με την Τουρκία, νομίζετε ότι άλλα κράτη του ΝΑΤΟ θα πάνε κόντρα με το Ισραήλ? Νομίζετε ότι η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν θα πάνε κόντρα με το Ισραήλ? Το οποίο πάνω να πω είναι, όταν είναι ένα μέλος σαν την Τουρκία μέλος του ΝΑΤΟ και μέλος μιας άλλης συμφωνίας με παρόμοιο άρθρο 5, αυτά τα δύο σε κάποια φάση συγκρούονται. Και αυτή είναι μια παγίδα εναντίον των Ερντογάν. Ο Ερντογάν ακόμα και σήμερα είπε, πού είναι τα F-35 που μου υποσχέθηκε ο Τραμπ? Όπως έχουμε πει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή και έχω πει και στο alert, τους δουλεύει ψηλό γαζί ο πρόεδρος. Τι είπε ο πρόεδρος, άγγελε, πριν την σύνοδο ΝΑΤΟ στην Άγκυρα? Ετοιμάζω ένα ωραίο δώρο για τον Ερντογάν. Δεν το είπε? Πού είναι το, άγγελε?
0: Δεν ακούσαμε το δώρο. Ποιο δώρο ήταν αυτό?
1: Δεν υπάρχει δώρο, Άγγελ.
0: Υπάρχει το δώρο.
1: Αφού έτσι είπε μπροστά στον Ρούτε του ΝΑΤΟ, εντάξει, έτσι είπε σε ερώτηση ενός δημοσιογράφου Τούρκου. Και το ρώτησε ο Τραμπ, από την Τουρκία είσαι? Ναι, λέει. Λοιπόν, έτσι, Άγγελε.
0: Αλλά δεν είπε, δεν είπε Γιώργο, ποιο δώρο είναι.
1: Ναι, αλλά πήγε στην Άγκυρα, έφυγε από την Άγκυρα και δώρο δεν άφησε. Έχουμε εξηγήσει σε αυτή την εκπομπή, Άγγελε, ότι το θέμα F-35 για την Τουρκία δεν είναι μόνο θέμα S-400. Είναι και θέμα αμερικανικής νομοθεσίας. Υπάρχει αμερικανική νομοθεσία του 2008, Άγγελε, ένα μήνα πριν τις εκλογές που κέρδισε ο Ομπάμα. Τον Οκτώβριο του 2008, Άγγελε, οι δημοσκοπήσεις δείχνανε τον Ομπάμα μπροστά 10 μονάδες από τον Τζον Μακέιν. Και έρνε θα κερδίσει ο Ομπάμα. Τι έγινε? Το Κογκρέσο βγάζει νομοθεσία περί εξαγωγών αμυντικού υλικού της Αμερικής, αλλά το τμήμα 36 σε αυτή την νομοθεσία, κρυμμένο μέσα εκεί, τη γραφή, και το έχουμε δείξει στον αέρα, ότι κανένα κράτος εχθρικό της Μέσης Ανατολής δεν μπορεί να προσβάλλει την στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ. Το οποίο σημαίνει όταν το πιο προηγμένο αεροσκάφος πολεμικό του Ισραήλ είναι το F-35, δεν μπορεί η Τουρκία να πάρει F-35. Διότι το Ισραήλ πρέπει να τηρήσει τη στρατιωτική του υπεροχή στη Μέση Ανατολή. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό.
0: Τώρα, δεν μας εξήγησες.
1: Μπράβο το Ισραήλ που κάνει τέτοια, ναι. Μπράβο το Ισραηλινό λόμπι που κάνει τέτοια, μακάρι να είχαμε και εμείς ένα λόμπι, να μην πω καμία άλλη λέξη, εντάξει, να κάνουμε και εμείς τέτοια.
0: Για πες μου, Γιώργο, πες σε παρακαλώ, όπως είπα στην αρχή, αυτό το τρίγωνο τώρα που κάνει η Τουρκία,
1: ναι.
0: Ο Τραμπ ευχαρίστησε μια ακόμα φορά τον Ερντογάν. Γιατί?
1: Δεν ευχαρίστησε. Το είχε συγχάρει, και να το εξηγήσω αυτό, γιατί έπρεπε να το εξηγήσω νωρίτερα στο αλέρ. Βρήκανε τρόπο να αμυνθούν με πιο ουσιαστικό τρόπο. Δηλαδή, in a more meaningful way. Όταν γράφει κάτι ο πρόεδρος Τραμπ, Άγγελε, πρέπει να διαβάζουμε κάθε λέξη και να μην τη μεταφράζουμε στα ελληνικά, γιατί καμιά φορά χάνουμε την έννοια στην μετάφραση. Lost in translation. Όταν λέει ο Τραμπ they have to defend themselves in a more meaningful way, να αμυνθούν με ένα πιο ουσιαστικό τρόπο, ο πρόεδρος Τραμπ εννοεί, δεν εννοεί μόνο ότι εμείς βαρεθήκαμε να τους προστατεύουμε. Ο πρόεδρος Τραμπ εννοεί, περιμένετε, κάτι έρχεται. Αυτό εννοεί ο πρόεδρος Τραμπ. Και αυτό ήταν παγίδα που έστησε ο πρόεδρος Τραμπ με τον Σαουδάραβα τον Λεφτάτο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Έτσι όλα αυτά είναι καλά, Άγγελε. Και πάλι, πριν στεγνώσει το μελάνι σε αυτή τη συμφωνία, το Ισραήλ χτυπάει Τούρκους στη Δυτική Συρία. Έτσι πάει, Άγγελε. Έτσι πάει. Και καμία διαμαρτυρία από το Λευκό Οίκο, ούτε το State Department. Μόνο από τον Τόμ Βάρα και τα διαμαρτυρία του Twitter.
0: Οι ειδήσεις όμως, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα παρουσιάζουν τον Τραμπ. Welcome. Μην το γελάς. US President Donald Trump has welcomed την υπογραφή σε αυτά τα τρία κράτη που είναι Σαουδική Αραβία,
1: ναι.
0: Τουρκία και Πακιστάν.
1: Ναι, τους έχει συγχαρεί, το ξέρουμε.
0: Τους συγχαρεί.
1: Τους ευχαρίστησε, τους είπε congratulations. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς, Άγγελε, με αυτό.
0: Μετά από αυτή τη συμφωνία, γιατί η Τουρκία άνοιξε τα φτερά της πάλι και λέει το Καστελόριζο είναι δικό μου. Και δεξιά και αριστερά.
1: Όχι. Τα θαλάσσια μάρκα, Άγγελε, τα τουρκικά ήρθαν πριν υπογράψει. Εντάξει, ήταν υπογραφή αναμενόμενη, εννοείται, αλλά αυτό που έκανε η Τουρκία δεν είχε καμία διαφορά, για παράδειγμα, με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Mm-hmm. Δεν είχε καμία διαφορά, Άγγελε, με το μνημόνιο Τουρκίας με Γάζα, που περνάει μέσα από τα οικόπεδα της νοτιού της Κύπρου. Mm-hmm. Τα ελληνικά οικόπεδα νοτιού της Κύπρου. Έτσι, απλώς η Τουρκία, Άγγελε, κάνει μάγκες. Το μόνο που φοβάμαι, Άγγελε, σου είπα, είναι η προδοσία Μητσοτάκη. Το μόνο που φοβάμαι. Εάν είναι και ο Μητσοτάκης μέσα στο κόλπο, θα λογοδοτήσουν πάρα πολύ, Άγγελε. Σου είπα τι φοβάμαι. Να μην οριοθετήσουμε την ελληνική ΑΟΣ νοτίως του συμπλέγματος με Αιγίστης, Καστελορίζου δηλαδή, το οποίο διεκδικεί η Τουρκία. Και έκανε αυτή την κίνηση η Τουρκία να το διεκδικήσει. Αυτό ήταν, Άγγελε. Και η ελληνική κυβέρνηση μούγκα, Άγγελε. Μούγκα!
0: Βγήκε ο Δέντιας και έκανε μεγάλες δηλώσεις εναντίον της Τουρκίας.
1: Όχι, δηλώσεις δεν λένε τίποτα, Άγγελε. Οι κινήσεις λένε. Τις... Στέλνει την πέρα 5-6 πολεμικά πλοία και λες μολόν λαδέ, αλήτη. Μολόν λαδέ μελέτη, με μέτη. Mm-hmm. Το κάνεις, Άγγελε. Τα λόγια δεν λένε τίποτα. Και μετά λες και την ΝΑΤΟ, Ισραήλ, στείλε και εσύ 2-3. Ευχαρίστως, λέει ο Νετανιάχου. Αυτές είναι οι κινήσεις, Άγγελε. Όχι λόγια. Έτσι είναι, Άγγελε. Μάλλον δεν μπορεί ο Τραμπ να ρίξει το Μητσοτάκη. Είναι εσωτερικό θέμα ενός κυρίαρχου κράτους. Μόνο ο ελληνικός λαός μπορεί να το κάνει, Μάνο. Σε παρακαλώ, κάθε φορά το γράφεις αυτό. Δεν γίνεται αυτό, Μάνο. Σε παρακαλώ. Δεν γίνεται.
0: Ο Μάνος τι λέει.
1: Είτε θέλουμε να το κάνει. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε οποιοδήποτε, είτε λέγεται Πούτιν, είτε λέγεται Τραμπ, να εμπλακεί σε εσωτερικά θέματα της Ελλάδος.
0: Ναι, δεν μπορεί. Το Σύνταγμα της Αμερικής απαγορεύει να κάνει κάποια τέτοια κίνηση.
1: Πολλοί τα κάνουν ούτως ή άλλως. Mm. Παλιά τα κάνανε. Κλίντον τα έκανε. Χίλαρη τα έκανε. Άλμπραϊτ τα έκανε. Βικτόρια Νούλαν τα έκανε. Ολόκληρη Ουκρανέζικη κυβέρνηση ρίξε το 14 και με το Γιανούκοβιτς ρίξανε. Που πήστε ενόμα εκλεγμένος από τον Ουκρανικό λαό. Με θυμάτων του Σόρος. Τα κάνουν οι Αμερικανοί αυτά. Γι' αυτό δεν χωνεύουν τους Αμερικάνους οι περισσότεροι στον πλανήτη. Γιατί δεν τα κάνανε. Λοιπόν, το μόνο που θέλει να κάνει ο Τραμπ, δεν θα πω παρόμοιο. Είναι, υπάρχει μια θεοκρατία στο Ιράν, το οποίο απειλεί την Αμερική. Και πρέπει να το ισοπεδώσουν. Και λέγε μάλλον, πολύ καλά κάνει ο Τραμπ. Δεν ακούμπησε κανένα, σταμάτησε 8 πολέμους. Δεν ακούμπησε κανένα άλλο κράτος, εκτός από τη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη Μαδούρο, γιατί ο Μαδούρο και λαϊδάει. Και λαϊδάει.
0: Εδώ ακούστηκε ότι θέλει ο Τραμπ να πάρει εκεί πέρα που πήρα
1: το Ορμούς.
0: Yeah, το Ορμούς θα το πάρει, το κάνει αμερικάνικο.
1: Έβαλε ο Τραμπ με το δικό του χιούμερ ένα χάρτη του στενού του Ορμούς με ένα κύκλο γύρω από το στενό
0: και λέει Τραμπ
1: στην Αμερικανική θάλασσα αλλά αυτό είναι το χιούμερ του Προέδρου, αλλά επίσης, Άγγελε, επειδή το μνημόνιο κατανόησης έληξε χθες, 60 μέρες λήξανε, δεν έγινε τίποτα, τώρα ο Τραμπ έχει το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Και η μεγάλη τελική επιχείρηση έρχεται εντός 2 εβδομάδες. Μα... Δηλαδή, η χαριστική βολή έρχεται.
0: Άρα... Τα λέμε αυτά, έχουν περάσει πόσο καιρό, πόσους μήνες έχουν περάσει από το που άρχισε ο πόλεμος.
1: Δεν κάνει business. Αυτοί που κερδίζουν περισσότερο κρίς στο θέμα της Βενεζουέλας είναι ο λαός της Βενεζουέλας.
0: Ναι.
1: Ο λαός Βενεζουέλας, Άγγελ, κρίς. Η Βενεζουέλα έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα παγκοσμίως ορυκτού πλούτου. 303 δισεκατομμύρια βαρέλια. Είναι δηλαδή, ας πούμε, αποθέματα.
0: Κάποιος μου κάνει εδώ πέρα.
1: Ο Βενεζουέλας πεινάει με υπερφορολογήσεις κιόλας. Όταν ο Θεός σέδωσε στο υπέδαφό σου 300 και δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, ο λαός σου πρέπει να πληρώνει μηδέν φόρο. Αλλά όταν έχεις διεφθαρμένους σοσιαλιστές όπως τον Χούκο Σάβες και μετά τον τον Μαδούρο, και μετά, επειδή έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή πολλές φορές, θυμάται πολύ καλά η Γεωργία, έχουμε πει για τα εμπόρια ναρκωτικών μέσω Βενεζουέλας, γιατί η Γεωργία ρώτησε, καλά δεν θα χτυπήσουν η Κολομβία? Όχι, Βενεζουέλα θα χτυπήσουν, διότι ακόμα και η Κολομβία η κοκαίνη μέσω Βενεζουέλας έτσι. Λοιπόν, και χτυπήσατε Βενεζουέλα, αλλά έγινε η σύλληψη του Μαδούρο πρώτα, διότι ο Μαδούρο είπε έχω στοιχεία εναντίον των δημοκρατικών σας. Γιατί πολλοί δημοκρατικοί πολιτικοί ήταν μπλεγμένοι στο εμπόριο ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά βγαίνουν στη φόρα ένα μήνα πλην τις μεσοπόθεσμες εκλογές, δηλαδή τον Οκτώβριο.
0: Ωραία. Να σας ρωτήσω, να απαντήσω στο φίλο μας τον έτερος, γεια σου έτερε, δεν έχει σημασία, μου γράφει εδώ, κάτσε, τι λέει, Άγγελε, Άγγελε, έγινες πράσινος, άκου τι μου λέει, Άγγελε, έγινες πράσινος.
1: Γιατί Άγγελε,
0: για κάτσε, εσύ, πράσινος. Α, εννοείς το background. Όπου είναι, να δω. Να το, πράσινος. Είμαι πράσινος τώρα.
1: Μήπως, όχι, πάντως, έτερε, Πασόκ, δεν εννοούσες, το ξέρουμε.
0: Δεν ξέρω γιατί με λέει πράσινο. Μήπως λες ότι...
1: Όχι, αυτή... το μήμα από το κεφάλι σου, Άγγελε, είναι πράσινο. Όπως και γύρω από το μικρόφωνο.
0: Φαίνεται και η κάμερα χρωστά της Μιχαλούς. Πρέπει να αλλάξω το πουκάμισο αυτό, γιατί αυτό πουκάμισο κάνει γραμμούλες πράσινες. Θα βάλω άσπρο. Εντάξει, δεν μπορώ να το συγχρονίσω. Τι να σας πω, παιδιά. Εντάξει, αυτό εννοεί ο ακροατής ότι έγινα πράσινος. Εγώ λέω και λέω ότι πάω στην πράσινη ενέργεια με τους πράσινους Πασόκ και τέτοια πράγματα. Γιατί αυτοί βγήκαν όλοι πράσινοι σήμερα να φωνάζουν. Ένα άλλο το οποίο...
1: γράφει, το δωράκι του Τραμπ στον Ερντογάν θα το δούμε μετά στα θαλάσσια πάρκα που έδωσε ο Τραμπ με τον κούλι στον Ερντογάν. Όχι. Ο Τραμπ δεν έχει καμία ανάμεξη σε αυτό. Ο Τραμπ δεν υποσχέθηκε τίποτα στον Ερντογάν περί θαλάσσια πάρκα. Αυτά τα κάνει ο Τούρκος εδώ και καιρό και εμείς δεν αντιδρούμε.
0: Κάποιος μου γράφει, Άγγελε, γιατί κάθε φορά που λες κάτι δεν έχει σημασία πόσο κουτό είναι ή πόσο μεγάλο ψέμα είναι, όπως λέει και ο κριτικός, αλλά βγαίνουν αλήθεια τα ρημάδια. Πες μας εσύ τη γνώμη σου, μου λέει, τι δώρο θα δώσει ο Τραμπ στον Ερντογάν στην Τουρκία?
1: Σφαλιάρα, χαστούκια.
0: Όχι. Θέλετε να το επαναλάβω? Σας λέω τι θα δώσει ο Τραμπ το δώρο. Θα φύγουν οι Τούρκοι κολυμπώντας από την Κύπρο. Περιμένετε και έρχεται. Έχω πέσει έξω ποτέ. Γιατί να πέσω και όχι τώρα. Περιμένετε και έρχεται. Επήγα προχτές σε κάποια δήλωση. Δεν θα πω γιατί μου λέει να μην τα λες τώρα. Μου λέει θέλω να σου πούμε κι άλλα, Άγγελε, αλλά δεν κρατιέσαι, λέει, με το ακροατήριο σου. Φεύγουν και τα λες που δεν πρέπει να τα πεις, λέει. Τι κάνουμε? Αλλά πήγα κάπου, ήταν όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι. Και τους αρέσει η ιδέα και όλοι χειροκροτάνε όταν τους λέω ότι ο Τούρκος θα φύγει από το νησί της Αφροδίτης κολυμπώντας. Και μου λέει να στείλουμε και μερικούς κορκόδιλους να τους φάνε ζωντανούς από τη Φλόριδα. Λέω δεν ήταν και άσχημη ιδέα. Εντάξει, δεν θέλουμε να τους φάνε ζωντανούς τους ανθρώπους. Εντάξει, να πάρε πίσω στα σπίτια τους θέλουμε εμείς. Ένα άλλο ακόμα, Γιώργο, γιατί ο χρόνος περνάει και θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό για λίγο. Σήμερα ψήφισα. Ψήφισες εσύ? Γιώργο, ψήφισες?
1: Όχι, ούτε σου αν είχαμε εκλογές εδώ εμείς.
0: Άρε παιδιά.
1: Εμείς είχατε, το ξέρω.
0: Εγώ πήγα και ψήφισα πρωί-πρωί.
1: Όχι,
0: και μην μου ήταν και ο δήμαρχος. Του λέω, δήμαρχέ μου ήταν και ο δήμαρχος. Μπροστά από μένα ήταν ο δήμαρχος. Δήμαρχέ μου, του λέω.
1: Να απαντήσω λίγο στο Δήμο. Από την Αυστραλία, Δήμο, το Fort Knox έχει περίπου 5.000 τόνους χρυσό. Πήγε το εξέταση, το εξέτασε ο γερουσιαστής Grand Paul και του επιβεβαίωσε. Ναι. 5.000 τόνους χρυσό, ναι, έχει το Fort Knox.
0: Λοιπόν, όταν, εδώ στη Φλόριδα που με ρωτάνε μερικοί πώς ψηφίζουμε, κάποιος μου γράψε και μου λέει, όταν πήγα το πρωί και τις περασμένες εκλογές, θα πάω να ψηφίσω εγώ Άγγελος Αγγελάτος, δεν έχω διαβατήριο, ούτε ταυτότητα. Mm. Έχω όμως driver licenses, άδειες οδηγήσεις στο αυτοκίνητο μου που έχει τη φωτογραφία μου επάνω και τα πάντα. Και τη διεύθυνση του σπιτιού μου. Και έχω και το registration σε ποιο κόμμα είμαι registered, που είναι Republican. Το λέω αυτό, πράγμα, δεν είναι κακό. Και παρουσιάζω αυτά τα χαρτιά και ψηφίζω. Στην Καλιφόρνια όμως και στη Νέα Υόρκη δεν χρειάζεσαι τίποτα. Περπάτας μέσα, σου δίνουν και ένα λουκουμά, σου δίνουν και. Είχαν και λουκουμάδες, λέει, τις τελευταίες εκλογές. Κάποιος έρνησαν εκεί πέρα και έδινε δωρεάν τους λουκουμάδες στους homeless ή στους σκαστούς να πάνε να ψηφίσουν. Και τους δώρε και ένα λουκουμά να ψηφίσουν. Τέλος πάντων. Και ψηφίζανε. Ένα το οποίο με ενδιαφέρει, Γιώργο, τώρα, γιατί έρχονται το Νοεμβρίο οι μεγάλες εκλογές για Congress mm-hmm. και Senate. Πιστεύεις ότι οι δημοκρατικοί αρχίσαν τα ίδια διαβολεμένα σχέδια τους να κάνουν μικρόβια δεξιά και αριστερά, να φέρουν αρρώστιες, να φέρουν μολύνσεις, να πεθαίνει ο κόσμος, να τρομοκρατούν τους ψηφοφόρους, να μην πάνε να ψηφίσουν μετά τον Οκτώβριο?
1: Άγγελε, δεν πιστεύω να ξαναδούμε αυτό το έργο. Η τελευταία είδηση για τις απερχόμενες εκλογές της Μεσοπρόθεσμης είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε σήμερα ότι 1.000 πράκτορες του Υπουργείου θα ελέγχουν σαν παρατηρητές τα εκλογικά κέντρα.
0: Ωραία.
1: Για να μην γίνει αυτό που έγινε το 20. Τώρα άμα φέρουν ένα καινούριο ιό θα το δούμε αυτό. Θα το
0: έρχεται.
1: Δούμε αυτό.
0: Έρχεται.
1: Λοιπόν, να απαντήσω στον
2: Βρίσκο. Τα πέπερ, τα πέπερ.
1: Έλα ρε, χρυσό είναι, χρυσός είναι. Γιατί δεν είναι χρυσός? Λοιπόν, Κρις, για την Κύπρο ρωτάει ο Κρις, τι λέει ο Τραμπ. Κρις, κοίτα, η Κύπρος, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, ελέγχεται από την Αγγλία, εντάξει, ο πήγε ο Κίσιγκερ να μπει στα χωρέφια των Εγγλέζων το 1974 και να τι έγινε. Εντάξει, πήγε να κάνει ένωση με την Ελλάδα. Λοιπόν, να τι έγινε. Λοιπόν, τώρα όμως υπάρχει μια διαφορά. Λόγω Ιράν, ο Αμερικανός μετακινεί κάποιες από τις βάσεις του. Και κατά πάσα πιθανότητα, και πάμε πίσω σε αυτό που λέει ο Αγγελάτος, εντάξει, θα φύγουν οι Τούρκοι, υπάρχουν δύο εγγλέζικες βάσεις στη Νότια Κύπρο, εντάξει, στα παράλια είναι όταν νότια, λοιπόν,
0: στα ανατολικά μέρη της Κύπρου.
1: Τούρκοι θα αναλάβουν τουλάχιστον μία από τις βάσεις οι Αμερικανοί.
0: Άλλο. Έχουμε τηλέφωνο, λέγεται παρακαλώ.
2: Εδώ Κρήτη, γεια σου Γιώργη. Γεια
1: πέρα. Έλα, μιλή, για άλλο πηγαίναμε και όλο για σένα λέγα.
0: Για άλλο.
2: Για άλλο, τι γίνεται με το Ομάν, τι γνωρίζει για το Ομάν.
1: Για ποιον?
2: Για το Ομάν.
1: Α, κοίτα, το Ομάν...
2: Ναι.
1: Το Ομάν πήγε να κάνει μαγκές. Επειδή το Ομάν είναι μία πλευρά του στενού του Ορμούς και το Ιράν είναι η άλλη πλευρά, πήγε το Ομάν μόνο του να κάνει συμφωνία με το Ιράν να ελέγχουν αυτοί το στενό του Ορμούς. Το στενό του Ορμούς είναι διεθνή ύδατα. Δεν μπορεί να το ελέγχει κανείς. Είναι διεθνή ύδατα. Και ο Τραμπ είδε την... Ας πούμε, να μην πω τη λέξη, πήγε να κάνει το Ομάν και είπε θα του διαλύσω. Θα του διαλύσω, είπε.
0: Ένα κριτικό.
1: Εγώ θα τα βρω με τον Ιράν, λέει, με τον δικό μου τρόπο. Τι λέει?
2: Δεν ακούγεται. Διακόπη, Αγγελάτο.
0: Σε ακούμε, λέγε, τι είπες.
2: Κάνει διακοπές το TV σου.
0: Όχι, εδώ ακούγεται καλά, για λέγε.
2: Έχει κάνει 5 φορές διακοπές.
0: Στο Ρόκου.
1: Την άκουσες, Αντώνη, με άκουσες τι είπα.
2: Όχι, θα αναφέρω στον Γιώργο, γιατί έπεσε κουβαμάρα.
1: Ναι, το Ομάν πήγε να κάνει μαγιά, να συνάψει συμφωνία με το Ιράν για έλεγχο του φθηνού τοπίου. Ναι, όχι, ο Τραμπ δεν τα επιτρέπει αυτά. Είπε, εγώ ελέγχω όλες τις συμφωνίες σχετικά με το φθηνό του Ορμούς και αυτό και έβγαλε το χάρτη σήμερα, με δικό του χιούμερ όπως λέμε, ότι το φθηνό του Ορμούς είναι Αμερικανική θάλασσα. Λοιπόν, ήταν δηλαδή ένα μήνυμα προς το Ιράν και στο Ομάν. Είπε το Ιράν, κάτσε στα αυγά σου, αλλιώς θα σε διαλύσω. Από μπάμπτα, άρα δεν είπε.
2: Για να δούμε τα τέσσερα χαστούκια σήμερα το βράδυ.
1: Εγώ περιμένω στις επόμενες εβδομάδες να συνεχίσουν οι μεγάλοι βομβαρδισμοί, γιατί θα είναι η τελική φάση.
2: Γιώργη, με τη συμπάθεια που σε έχω, μπορώ να σου πω κάτι. Ότι ό, το θέλει. Μητσοτάκη δεν το ρίχνει καμία δύναμη σκάτω.
1: Είπα έτσι, κάτι. Απάντησα στον Μάνο στο τσάτ. Δεν θέλουμε ο Τραμπ να κάνει για κίνηση, ούτε θα κάνει ούτως ή άλλως. Δεν θέλουμε κάποιος ξένος να ρίξει Ελλήνα πρωθυπουργό. Είμαστε κυρίαρχο κράτος. Μόνο ο ελληνικός λαός μπορεί να το ρίξει, αλλά να σου πω κάτι, Αντώνη. Στις τελευταίες εκλογές έγινε μεγάλη νοθεία. Σε παρακαλώ.
2: Κοίταξε, εφόσον πιστεύεις έτσι, και εγώ μπορώ να το πιστέψω, ξανά θα γίνει η νοθεία.
1: Θα γίνει ξανά.
2: Ξανά θα γίνει η νοθεία. Έχει τον τρόπο του μπάσταρδος. Το κάναμε.
1: Συζητούσαμε σήμερα στο Αλέρ να διασχίσεις την Εγνατία Ομό. Άγγελε.
2: Ξέρεις τι φοβάμαι. Να μην γίνει, λέω, μην γίνει καμιά συμφωνία, θα σου δώσουμε το Καστελόρ τον αφήσει από την Κύπρο. Αυτό φοβάμαι.
1: Όχι.
2: Γεια σου Γιώργη. Μπράβο. Ο φίλος μου ο Αλέξανδρος έβγαινε να μου πει ότι είναι κριτικός, με στεναχώρησε. Είναι καλύμνιος γεννημένος στη Γερμανία. Είναι δυνατόν να είναι κριτικός.
1: Ακούσα γελάτε.
0: Τα ακούω.
1: Ναι.
2: Yeah. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος είναι γεννημένος στη Γερμανία και είναι καλύμνιος. Είναι λέει κριτικός λέει. Δεν είναι ρεκριτικός.
0: Λοιπόν, για να πάμε στην τελευταία γραμμή, δεν μας φαίνει ο χρόνος. Άντε, γεια. Μια τελευταία γραμμή για μισό λεπτό, λέγεται.
3: Ναι, καλησπέρα, Γιώργο. Δεν καλησπέρα. Μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Γιατί εμείς εδώ, στην Αμερική, ανεχόμαστε από τον Πατριάρχη να ορίσει στη Νέα Υόρκη τον Τούρκο.
1: Γιατί οι αρχιεπισκοποί Βορείου και Νοτιού Αμερικής υπάγεται στον Πατριαρχείο Κωνσταντινού Πόλεως. Απλό είναι. Δεν ακούω, Άγγελε.
0: Ναι, μας ακούς.
3: Ναι.
0: Σου απάντησε.
1: Υπάγεται στον Πατριαρχείο Κωνσταντινού Πόλεως η Αρχιεπισκοπή.
0: Yes.
3: Ναι, αλλά ποτέ δεν έγινε αυτό να βάλουμε Τούρκο εδώ στην Αμερική.
0: Πάντα. Και ο Ιάκωβος είχε τουρκική υπηκότητα, αλλά κατά τη διάρκεια του βγάλανε την τουρκική υπηκότητα, γιατί όλα τα access και τα πάντα τα χαθόταν στην Αμερική. Δεν έστελνε λεφτά στην Ελλάδα, στην Τουρκία ο Ιάκωβος. Μόνο τα έξω του Πανεπιστημίου.
1: Βάσει παράνομη νομοθεσία του Κεμάλ, βάσει παράνομη νομοθεσία του Κεμάλ, το διάταγμα 1092 το 1923 επιβάλλει τον κάθε πατριάρχη να είναι Τούρκος υπήκος. Λοιπόν, διότι αυτό είχε σχέση και με τη δικαιοδοσία της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, κάθε αρχιεπίσκοπος που υπάγεται στο Πατριαρχείο είναι και μπορώ να πω ότι μπορεί να είναι διάδοχος του Πατριάρχη ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να είναι καθώς Τούρκος.
0: Ωραία. Γιώργο, πέρα σας αφήνω. Να έχεις καλό βράδυ.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι αύριο Τετάρτη εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο καλεσμένος μου αύριο, αλλά θα έχουμε μια καλή εκπομπή πάλι. Κάνετε share and like it αυτήν την εκπομπή στους φίλους και φίλες να μάθουν περισσότερα το τι συμβαίνει σχετικά με την εκπομπή μας. Να περάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας από μένα. Ναι.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθεσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Υπάρχουν κάποιες αγάπες

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Αυτό το βράδυ μακριά σου το περνώ.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Μας ανασταίνεις.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με το τραγούδι «Στο Αιγαίο».

0: θέλω να γυρίσω. Largo Glass 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ήλιων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας μόνο με επιτυχίες. Για καλιά σου.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs. Ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.
3: In a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pineras Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockbridge. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.